0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.
1: Έτσι.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη ήλιο στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια επαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Στηρίζουμε για μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
7: Μιχαλακοπούλου 104
0: και ξενία,
7: Μιχαλακοπούλου 104
0: και ξενία, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Και εσύ μαζί,
9: ναι, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
8: Για πες
10: μου, κύριε, μία λέξη! Καλημερούδια,
8: κύριε!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Θα
8: έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
8: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
8: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
11: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
11: Α, που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι,
12: εσένα. Α, που σε ξέρω. Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη. Προφόλο, κουνουπίδο. Κάργα.
12: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
13: Πουλί λάχανο. Καρπούζι, πιπόνι, βλήτου, ροδάκινο. Κουστούκουλουρου. Κουρόμπλα.
8: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ θα λυγίσα λαμέρι.
12: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη.
12: Ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους
13: τους αρχαίους, για ρωμάνους, για
15: όλους τους
13: αρχαίους. Η Ελλάδα πότε δεν πεθαίνει.

0: καλά, να σου παρατηρεί κουστάκι.
1: Δώσε. Μαύρα μακαλέ κοντόλα. Μαύρα μακαλέ.
2: Εσείς όμως δεν με έχετε καταλάβει. Στη συνέντευξη δεν δίνετε τίποτε. Όχι.
3: Τότε να δώσουμε, γιατί δεν έχουν καμία αντίρρηση.
2: Απλά στη συνέντευξη.
0: Δημητράκη Βασιλείου.
2: Κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Να δώσουμε, Δημητράκη Βασιλείου.
3: Δεν άξα.
0: Ορίστε.
2: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
0: Άντι στο καλό.
3: Ποιος?
0: Αυτός.
2: Εγώ.
0: Α,
2: αυτή
0: αυτός.
2: Τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Αυτός, Θωμάς του Γιάννη, αυτός.
3: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρεις, να τον πάρεις, να τον πάρει. Να τον πάρει, ακούστο. Να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι, να τον πάρει η Πεολίρα. Κώστα Κάτσι να τον πάρει. Να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι. Παυλάρα Μπακαγιάννη να τον πάρει. Ναι, ναι, να τον πάρει, να τον πάρει. Κουτσοδήμο πάρτον.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Κουτσοδήμο πάρτον. Συνήγου Κουτσοδήμο πάρτον.
2: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκη.
0: Κουτσοτρίχας.
2: Πρέπει να τον πάρει. Είναι
0: πρέπει
2: υποχρετικό.
0: Να τον πάρεις.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό Κουτσοδήμο, λέει ο Λάκη.
3: Όχι. Πρέπει άμα θέλω θα τον πάρω.
2: Όχι, όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκη.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Αλλιώς
2: πως εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
3: Τι θα κάνουμε εμείς.
2: Θα έρθουμε σε επαφή.
3: Εμείς οι δυο.
2: Ε, βέβαια.
0: Αμάν.
3: Δεν μου το πω αυτό όταν με τρέπεις.
2: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Πότε. Ναι, ναι.
2: Τώρα.
0: Τώρα. Μπαμπή. Όρμα.
3: Πού.
0: Του.
3: Εδώ.
0: Σακιμπόρο όρμα.
3: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Άσε θα βλέπουν. Κουτσοδί μου, κλείς τα μάτια.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Για ποιο λόγο, Βασιλή, Βασιλάκη, Μαστακούνας, πού είσαι Μαστακούνας.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Βασιλάκη.
3: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
2: Δίνω. Ειδικά, κύρια.
3: Ειδικά.
2: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Για μαλλιά, τι θα, να βλέπουμε καλά.
3: Για να βλέπω καλά.
0: Α, μπράβο.
3: Ρε, πουτανιέρα.
2: Τι πουτα.
0: Έλα, Παυλούκο, πού είσαι, Παυλούκο.
3: Αυτό κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ του Όδαγο!
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα!
0: Σας παρακαλώ,
2: προσέξτε πως μιλάτε, σε εμάς είναι τη δουλειά μου!
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις! Σκάβς!
2: Σκάβς συνέχεια! Αυτό το σκάβς! Με τα γερμανικά σας!
0: Α, μπράβο! Στο Μάτ του Γιάννη!
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Μπομπο, κουτσουδί μου πάρτον!
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Κουτσουδί μου πάρτον!
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Πάρτον, κουτσουδί μου πάρτον!
3: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, Βασίλη. Τον παίρνει, ναι.
3: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παραπέμπει. Κρίτσα φάρτο.
3: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει.
3: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
2: Ελεύθερο.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται, δηλαδή.
0: Πάρτον, πάρτον.
2: Εγώ όχι.
3: Αμέ έτσι φαίνεται.
2: Εγώ συνήθω τον δίνω.
3: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μπριτ, κουτσουδί μου, μπριτ.
3: Πάρτον. Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Έχει μια διαφορά.
0: Χατζηρούμπα,
3: πάρτε πόντου εκεί πέρα.
0: Χατζηρούμπα, ναι, πάρτον.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμω.
3: Και εσένα όμω.
2: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή, και εγώ τον παίρνω.
0: Αλεξούδη και αυτό σου παίρνει.
3: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Αλεξούδη και αυτό σου παίρνει. Δημητράκη, πού είσαι Δημητράκη.
3: Τα μα τρελάνε τούτο. Ωραία, και τι, το παίρνει και το. Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Όρμα τζιλάκα, όρμα. Όρμα τζιλάκα, όρμα.
2: Και όπω βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνει.
0: Με άνεση τον παίρνει, κουτσουμέρκο.
3: Και εμεί εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Βουγκάν.
3: Βουγκάμε.
0: Βουγκάει.
3: Λαθαράκι, βουγκάει, βουγκάει.
0: Μπάμπη βουγκάει, βουγκάει, βουγκάει.
3: Εσύ τον παίρνει το δέμα.
2: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Πάρ' τον κακεδάρι, πάρ' τον.
2: Τώρα πλέον ναι.
3: Τρελαίνε εσένα.
0: Τον πήρε,
2: τον
0: πήρε.
3: Τρεις αρχίδες άρεσε.
0: Πάρ' τον. Όχι, στην αρχή
2: τον άρεσε. Ναι, είχα λιγάκι.
3: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός.
0: Ένα σφίξιμο, Βασίλη.
2: Τρακ,
3: τρακ, τρακ, ναι. Τώρα τρουκ.
0: Τρουκ.
3: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
0: Ναι, Αντωνάκη.
2: Πώς μιλάτε εσείς, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μην έχω δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Βασίλα,
3: τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάβς.
3: Σκάβς.
0: Σκάβς, σκάβς, σκάβς, σκάβς.
2: Όλοι ξενόγλωσσοι εδώ.
0: Πού τους πετύχαμε.
3: Δεν μου λένε πάρα με το δίνεις.
0: Μπράβο, πού το βρήκαμε.
2: Το μπαλέτο.
0: Το μπαλέτο.
3: Το μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο.
2: Το μπαλέτο.
0: Ο μπαλέτο.
3: Ο μπαλέτο.
0: Και στο τέλος ένα κορνέτο.
2: Ο μπαλέτο. Τα όνομα.
3: Τη γλίτσα.
2: Σας παρακαλώ με το
3: αυτό ήδη. Που σου λέω εγώ.
2: Δυνατόν με το ήδη.
3: Θα σηκωθώ να πει να μου πει ήδη με ένα άλλο
2: γράμμα. Αυτό δεν σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκη.
3: Είπε ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ μπροστά.
2: Δεν το είπα.
4: άκουσε Χριστουγιάννη. Σας παρακαλώ,
0: και ο Κορλεόνε. Και ο Παπαρίζος.
4: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκου. Αυτά που λέτε είναι από τα ανήκουστα.
3: Ανήκουστα εσείς οι
0: κυβέρνηση.
4: Ανήκουστα εσείς οι κυβέρνηση. Αυτά που λέτε είναι από τα ανήκουστα.
3: Ανήκουστα εσείς οι κυβέρνηση.
0: Αμπράβο.
4: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
3: Τι δουλειά κάνεις.
4: Σκάβ, σκάβ συνέχεια.
0: Πού το βρήκαμε?
4: Σας παρακαλώ, μας αφήστε να φύγει. Δεν θέλω να τον συνέχεια με την κυρία.
0: Δώσε να σκίσω, βάτω να ντε ρε.
4: Μπράβο. Και αυτές κάναν νοήματα.
2: Τι νοήματα?
4: Μας λίγο κουρδόνια. Σε όλη η Ελλάδα ξέρετε, στην τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα. Αμπράβο,
0: σαν μαλάκες που το
4: δημοκρατώσαν. Και αυτές κάναν νοήματα. Τι νοήματα? Νοήματα κάνανε σε από κάτω.
0: Να μπράβο. Το Ραφαήλ.
4: Τα έκαναν έτσι.
0: Το Θωμά του Στουριάννη.
4: Τα οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Ήθελε και του Πασφαλιάρη. Να μπράβο.
4: Με τα έκαναν έτσι. Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Και αυτέ χειρονομείτε.
2: Εσεί χειρονομείτε.
4: Ποιο κάνα σε ρεγατέ.
0: Όχι, αυτό χειρονομείτε. Κόσα κάτι.
4: Στο Θεό που πιστεύει. Ολόθε. Του λόσα τα κολαράκια. Έτσι. Τι λες, ρε, έτσι.
0: Τι λε.
4: Τι κάνα νοήματα από πίσω.
0: Τι λε, ρε, φίλε.
4: Κάναν έτσι.
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπακουλάκη.
4: Και περιμένανε.
0: Και περιμένανε.
4: Επαφή.
0: Του Κουτσουμέρου. Του Ραφαήλ. Του Κουτσουδήμου.
4: Και αυτή εδώ επαφή περιμένανε.
0: Του Μασακούνα.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπακουλάκη. Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα. Τι
2: σα κάνει,
0: του Μασαλιάρη.
4: Στο πλάμπ στο χέρι του. Τι κάνει. Του κάνει έτσι. Σα παρακαλώ που το κάνει έτσι με στον κόσμο. Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε
0: Τραμπακουλάκη.
4: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις στο πίτσι μου όλοι οι μπάτμιντον.
0: Μπαμπι, μπαμπι.
4: Και χόκι επί χόρτου.
0: Και χόκι επί χόρτου, μπαμπι.
4: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Ναι, Γιαννάκη μου, ναι.
4: Μιτζίστρες.
0: Ναι, πιελόρδι. Στον κόσμο.
4: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό
2: που, θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά
4: η κλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να
0: ρίξει διαφημίσεις. Δεν ακούσε κουτσοτρίχα. Έχω τσοτρίχα.
4: Ναι. Ναι. Θα σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Δεν ακούσε κουτσοτρίχα.
4: Αρχίζει να ουρλάς και να λες τάκι βουγκό.
2: Εγώ δεν είμαι τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Αυτό ψήλω εγώ.
2: Μαμούχαλα το σο.
0: Μαμούχαλα
2: το σο. Μαμούχαλα το σο.
4: Σιγαμό το σο και το σο
2: είμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με σας.
4: Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ. Επάρκε τα παπάρια μου να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ. Είναι δυνατόν.
0: Παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Μασακούνας, Μασακούνας, δεν κόσα κάτι, Παπαριά Αποστόλη,
2: Παπαριά
0: Παυλούκο,
2: Μπαταριά,
0: Πιπηριά, Καυτερή Βασίλη.
5: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός, έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Αμάν.
5: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
6: Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, αποστόλη. Αποστόλη την παλαντέζα.
6: Δεν είστε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ραφαήλ, όρμα.
6: Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Όρμα.
6: Δεν είστε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πόστον.
6: Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
6: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Πόστον.
6: Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
6: Φύγετε ευλογημένες να...
0: Βγάλτε ναι.
6: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλτε ναι.
6: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο Λάκη, μπράβο.
6: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
7: Δεν ξαναδίνω μεγαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε το γάμο. Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά. Όλοι κορμιάνοι. Τσουρελάκι, τσουρελιάκι. Όρμα, Λευτέρο, όρμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάτι, σαδόδι, σακίδες, μέσο, λούθε. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα, ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα, του νανίφουρου, τραβάει, φτιόρλο, διβριλίνγκ, λιγλίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά, χλάπα της, χλούπα της, θεσσαλομάχημα και τονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη. Σήμερα Πέμπτη, παιδιά, ο μήνας έχει 10. Πάρτε κουτσουδού μου και πελέκα. 10 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, 2026. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, τουρουτούρου, FM, baby, 95 και 1. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα καπνά, τζάμπα και τις λινάτσες. Νικήτα, Νικήτα, πιάστο τον Νικήτα. Έμπαινε μεγάλε Κώστα Κάτσι, έμπαινε Παυλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα Μιχάλη Ντάσιο. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Επαναλαμβάνω, Δίνα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Hello.
0: Hello.
1: How are you?
0: Αντουγιουντούρε!
1: Καλημέρα, φίλε μου!
0: Φίλε μου, καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, φίλε μου!
1: Λοιπόν, Νίκο.
0: Ναι!
1: Ερώτηση.
0: Παρακαλώ!
1: Γνωστό πρόσωπο της Λάρισας.
0: Γνωστό πρόσωπο της Λάρισας.
1: Ο οποίος δουλεύει σε δημόσια υπηρεσία.
0: Ο οποίος δουλεύει στη δημόσια υπηρεσία, αδερφέ Ρότσα.
1: Έχει σταματήσει χθες με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο έξω από γνωστό αρτοπείο της πόλης.
0: Έχει σταματήσει χθες το μεσημέρι έξω από γνωστό αρτοπείο της πόλης.
1: Και έχει κατεβάσει τη μισή βιτρίνα με τα αλμυρά και τη μισή με τα γλυκά.
0: Και τη μισή με τα αλμυρά και τη μισή με τα γλυκά.
1: Ονόματα δεν λέμε.
0: Του δημοσίου είναι αυτός, αδελφέ Ρότσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θωμάς.
1: Βουλουμένου χράμα διαβάζει.
0: Ο Θωμάς.
1: Ο Φόρδος ποιος είναι?
0: Είναι του Κορλεόνε, Αντρέα Πασφαλιάρη.
1: Ναι.
0: Αμάν, τι λες, φίλε?
1: Τον κατέβασε όλη τη βιτρίνα.
0: Τον κατέβασε όλη τη βιτρίνα. Γύρισε ο Κορλεόνε, ο Ιταλός πράκτορος Αντρέας Πασφαλιάρης.
1: Γύρισε ο νονός και έφερε και τα δώρα κρεμασμένα στην πόρτα.
0: Έφερε τα δώρα, αδερφέ Ρότσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμάν, τι λες, φίλε μου?
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, είσαι έτοιμος, λέει ο Θωμάς ο Στοκιάνης που τάρπαξε.
1: Έτοιμος, καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα.
0: Θωμά τα πήραμε. Αρβανιτάκο Όρμα, χαιρετίσματα τον μεγάλο πιστολέρο Αρβανιτάκο, αδερφέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Αρβανιτάκο.
0: Τι λες, ρε φίλε, έγινε τέτοιο? Τάρπαξε καλά ο μεγάλος Θωμάς το Γιάννη, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα.
1: Δεν έφαγε πολλά, εντάξει, ό,τι είχε μείνει στην βιτρίνα εκεί πέρα.
0: Α, μπράβο, ήταν και η ώρα περασμένη, φίλε μου, ήταν και το σύστημα ζαμπόνα, κασέρα, τεροπίτα, χορτάρα, έτσι μπράβο, μπουγάτσα με κανέλα, μπουγάτσα με πράσο, αδερφέ Ρότσα και τα λοιπά να μου.
1: Ήθελε να ξεκουράσει τον Αντρέα, να μην κάθεται και σκουπίζει την πιθανή ο Αντρέας.
0: Εσύ, αδερφέ Ρότσα, τον είδες μετά τον γυρισμό από την Ιταλία, τον πράκτορα Κορλεόνε Αντρέ Πασφαλή?
1: Βέβαια, πώς υπήρχε αυτό το περιστατικό τώρα, εκείνη την ώρα πήγα.
0: Πώς τον έκοψες τώρα που γύρισε από την Ιταλία τον πράκτορα?
1: Φρισκαδούρα.
0: Φρισκαδούρα, ρε!
1: Φρισκαδούρα, ναι.
0: Μαυρισμένος!
1: Μαυρισμένος και την Παρασκευή θα έχει και πάρτι το απόγευμα.
0: Τι θέλει την Παρασκευή?
1: Θα έχει πάρτι στο σπίτι του το απόγευμα.
0: Έχει πάρτι στο σπίτι, γιατί?
1: Όλοι οι γονείς πάρτι δεν θα έχουν την Παρασκευή.
0: Α, επειδή ξεκινάνε τα σχολεία?
1: Ναι.
0: Φάρμα καρανίκασε!
1: Φάρμα!
2: Καλημέρα, ψυχίατρε. Τα σέβη μου στον τεράστιο αδελφό Ρότσα. Αδελφέ, ξεμάτιασε λίγο το κιλοντάρκι, γιατί το βλέπω σε μια άγρια κατάσταση πάλι. Θα πηδήξει κανέναν τοίχο πάλι.
0: Αμάν!
1: Θα πηδήξει τοίχο.
0: Θα πηδήξει κανέναν τοίχο πάλι, λέει, φίλε μου. Ξεμάτιασε το λίγο, λέει, κάτσε. Ναι, ναι, για να δούμε.
2: Ψυχίατρε, τα σέβη μου στον τεράστιο αδελφό Ρότσα. Αδελφέ, ξεμάτιασε λίγο το κιλοντάρκι, γιατί το βλέπω σε μια άγρια κατάσταση πάλι. Θα πηδήξει κανέναν τοίχο πάλι.
0: Ω, μαν! Δεν έμεινε ο τοίχος ήσυχος, αδελφέ Ρότσα.
1: Ούτε τείχος δεν θα μείνει στο λιβάδι.
0: Αμάν, έγινε συνάντηση χθες, φίλε μου, το πρωί του κιλοτάρχη με τον Λομπάρτο. Έλα, Λομπάρτο.
3: Κορμί ο Λαμπόπα, φίλε, κορμάρα, κορμάρα. Έχει τρελάνει όλο το λιβάδι.
0: Αμάν, τι λες, Λομπάρτο μου?
3: Κορμί ο Λαμπόπα, φίλε, κορμάρα, κορμάρα. Έχει τρελάνει όλο το λιβάδι.
0: Και όχι μόνο, αμάν, ακούς, αδερφέ?
1: Ακούω.
0: Ακούς, σήμερα 5η 10 του μήνα έχουμε κανιά γιορτή, αδερφέ?
1: Όχι, τίποτα, ησυχία.
0: Τώρα δηλαδή κανονικά και με τον νόμο πάμε για το Σταυρού τη Δευτέρα που γιορτάζει ο Σταύρος, είναι Ταύρος. Ε?
4: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα το Σταυρού. Για να δούμε και εδώ παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου, κυρία Νίτσα μου.
5: Λέω κάτσε να πιάσω γιατί αύριο δεν μπορείς να
0: πιάσω. Αδερφέ η κυρία Νίτσα.
5: Καρτούλε, καλά είσαι. Τα ακούω και γελάω.
0: Τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, πώς είσαι?
5: Προκαταβολικός να πω γιατί δεν ξέρω αν μπορέσω να πιάσω αύριο.
0: Θα την πιάσεις κυρία Νίτσα μου, θα την πιάσεις.
5: Θα ζήσει, τι να πω.
0: Ναι.
5: Πρώτη δόση λέω για την Καμέα που έχει γενέθλια αύριο. Να
0: καταστήσει. Έχει γενέθλια το αύριο Παρασκευή, 11 του μήνα του Χρυσομού.
5: Μάλιστα.
0: Και έχει εκλογές
5: εδώ στη Βάσα, κάτω στα Τρίση στην Τρίπολη.
0: Πώς?
5: Είναι για τις Αγίες Θεοδόρας που έχει εκεστά δέντρα πάνω του από την εκκλησία.
0: Αδερφέ Ρότσα, τι είναι αυτό που λέει η κυρία Νίτσα?
5: Στη Βάσα, στην Αγία Θεοδόρα.
4: Δεν την ξέρεις την εκκλησία αυτή που είναι με τα 17 και παρήσωτα?
0: Τι ξέρω, ναι. Αύριο είναι.
4: Αύριο.
0: Αυτή η εκκλησία γιορτάζει αύριο, αδερφέ Ρότσα.
5: Ναι. Εγώ δεν ξέρω γιατί...
0: Έχεις πάει δύο φορές κυρία Νίτσα μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγε?
5: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Έχει πολλά χρόνια.
5: Όχι, 10 ή 11 το μηνός. Τούτο η χρονολογία.
0: Πριν από 10 ή 11 χρόνια δηλαδή. Του 15 ή του 14, ε.
5: Ναι, δεν πηγαίνω διήμερα γιατί από τον κορονοϊό δεν. Αλλά μπορούν να πάνε. Δεν μπόρεσε γιατί θα αλλού να πάω. Και δεν πήγα μονοήμερο, μαλλιβή.
0: Άμα είναι μονοήμερο, το κανονίζουμε, κυρία Νίτσα.
5: Ναι.
0: Άμα είναι μονοήμερο, το κανονίζουμε. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
5: Γιατί από ό,τι είσαι, δεν χρειάζεται.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά, κυρία Νίτσα. Άκουσα τον πρόεδρο που είναι σε μυστική αποστολή. Καλημέρα από τον
5: αποστολή.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχουμε αμφότερη, αδερφέ Ρότσα. Την ευλογία του Παπα Βασίλη από τη Φαλάνη, παρακαλώ. Και χαιρε... Τι κάνει ο Παπαδημήτρης μας?
4: Ντούρος,
0: Πάπαρος. Πάπαρος. Κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη. Αύριο το πρωί θα τον μνημονεύσουμε, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, να τον περιποιηθούμε. Μην αγχώνεις.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά μου, γλυκά.
0: Καλημέρα κυρία Νίτσα μου.
5: Καλημέρα
0: την αγαπημένη μας κυρία Νίτσα, αδερφέ Ρότσα.
4: Καλημέρα.
0: Μας χαιρετάει το μεγάλο πυροβόλο, ο μεγάλος γίγαντας, ο ατελείωτος, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Άμα θες να γίνεις σούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα, παρακαλώ. Καλημέρα από το φίλο μας του Χάρη από τη Φαλάνη. Χαιρετίσματα, Θάνος Δράμης ο Τσέλιγκας, φουλ του Βαλέ, ο Αλατάς. Γεια σου ρε παπα Βασίλη, ατελείωτε. Αδερφέ Ρότσα, μη ζεις στο θείο καφές, λέει, στον άψη του καφέ ως του Γιάννης.
4: Λειτουργεί το ψυγείο.
0: Αγαπητέ μου Θωμά στο Γιάννη, το ψυγείο λειτουργεί κανονικά, αγόρι, να ξέρεις. Λειτουργεί κανονικά και με τον νόμο, να πούμε, έτσι. Άντε, μπράβο. Λειτουργεί κανονικά. Άντε, μπράβο, έτσι. Άλλο κατά περίεργο, αδερφέ Ρότσα.
4: Και ξέρεις όλα αυτά σήμερα τον καφέ, πέρα από την πλάκα και την πάντα όταν ζητάμε δίνει καφέ ο Θωμάς.
0: Ναι.
4: Έγινε κατόμιν παρενέασης του Αντρέα χθες το μεσημέρι.
0: Τι λένε φίλε?
4: Ναι. Και δεν τον έχεις πάει καμιά φορά καφέ τώρα όλο το καλοκαίρι?
0: Πω.
4: Και έμεινε χωρίς καφέ.
0: Και έμεινε το παιδί. Α, χθες άκουσες την προσφορά του μεγάλου κιλοτάρχη, αδερφέ Ρότσα?
4: Όχι.
0: Δεν την άκουσες?
4: Όχι.
0: Που είπε όταν θα κατεβεί τώρα, ποιες μέρες θα κατεβεί και τα ραντεβού εδώ πέρα με 5-6 θαυμάστριες. Από ποιο καφέ θες, λέει, να πάει να πληρώσει μια εβδομάδα να πηγαίνει να παίρνει τζάμπα καφέ, λέει.
4: Ποιος, εγώ? Πλάκα κάνει.
0: Ο κιλοτάρχης του είπε χθες το πρωί, ρε.
4: Τ' άκουσα.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε, αδερφέ Ρότσα. Ο κιλοτάρχης του είπε. Κιλοτάρχη. Ναι, ρε, κιλοτάρχη εκεί κατά. Σκίστονε. Α, μπράβο, έτσι.
4: Πρέπει να ξαναβγαίνω, το ξαναπήρα.
0: Θα τον τζουνίσω και σήμερα, αδερφέ Ρότσα. Τον τζουνίσω.
4: Προσωπικό τηλεφώνημα, πες.
0: Θα τον ενημερώσω να στείλει προσωπικό μήνυμα για να είναι 100% σίγουρο, φιλαράκι μου.
4: Μπράβο, Νικολάκη, καλημέρα σε όλους.
0: Αδερφέ Ρότσα, παιχταρά μου!
4: Είστε καλά και τα λέμε αύριο.
0: Έγινε, αδερφέ, την ευλογία του Παπαδημήτρη. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα, παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός! Ο ένας και μοναδικός! Πού είσαι στη χουργάρα μου!
6: Σπίτι που να είμαι.
0: Πού είσαι στη χουργάρα μου, λεβέντη γίγαντα! τσαπ. Δώσε.
6: Θες πέρα μου κανένα στα ειδιπέντιο.
0: Στη χουριά μου δεν... Για μισό λεπτό να σου αφαιρώσω ένα special. Περίμενε λίγο.

0: Φτυπουργέ, είχες επέτειο γάμου χθες στο Εθηρείο.
1: Επέτειο, ναι.
0: Πόσα χρόνια παντρεμένος είσαι Εθηρείο? 57 χρόνια παντρεμένος Εθηρείο. Πω ρε φίλε.
1: 47.
0: Πόσο?
1: 47.
0: 47 ή 57?
1: 47, βράδυ του 79 παντρεύκα.
0: Πότε παντρεύτηκες? 9-9 του 79 στη Χουργέ.
1: Ναι.
0: Με 3 εννιάρια στη Χουργέ.
1: Ναι.
0: Ήταν το αγαπημένο σου νούμερο του 9.
1: 9, ναι. Όταν ταξίδι έφυγα πάντα 9 του μήνα.
0: Έφευγες πάντα 9-9 του στα ταξίδια που έκανες 9, στον κόσμο τότε.
1: 9 ή 8-9 του καβουγγέ.
0: Άλλο 8-9 του και άλλο 9-9 του.
1: 9-9
0: του, ε.
1: Η μάνα μου έδωνε μια γουνίτσα να είσαι ζενό.
0: Σου έδωνε η μαμά σου δώρο όταν έφυγε στη Χουργία? Ποιο ήταν το πιο μακρινό ταξίδι που έκανες όταν ήσουν στα κα...
1: Πήγα Βελγία, πήγα Αμερική, πήγα Αυστραλία.
0: Στη Χουργία ποιες ήταν πιο ωραίες, οι Αυστραλές ή οι Βραζιλιάνες?
1: Τώρα μπορούμε να πούμε στον αέρα.
0: Όχι ρε, αυτό είναι, του λες.
1: Ανάλογα.
0: Ανάλογα, εσένα, δηλαδή τι σου έμενε σαν ανάμνηση στη Χουργία μου?
1: Μια Ρωσίδα.
0: Πού την βρήκες στη Ρωσίδα ρε?
1: Είχα πάει στη Ρωσία.
0: Είχες πάει στη Ρωσία ρε?
1: Ναι.
0: Τότε ήταν Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι. Μέναμε στο ξενοδοχείο μια εβδομάδα.
0: Μένατε μαζί με τη Ρωσίδα στο ξενοδοχείο μια εβδομάδα?
1: Ναι, όλο το καράβι, που μου
0: κέσαι. Όλοι μαζί, όλο το καράβι γυρνόταν σούζα και σούζα ούζα και αυτό και τέτοιο.
1: Κάναμε απολύμανση στο καράβι.
0: Α, κάνατε απολύμανση στο καράβι και μένατε στο ξενοδοχείο μια εβδομάδα?
1: Ναι.
0: Και με τη Ρωσίδα μέναν όλοι μαζί ή εσύ την είχες βαναχώς?
1: Εγώ, απ' έξω λύκειο πήγαινε εγώ επόμενα.
0: Πήγες έξω στο λύκειο της Σοβιετικής, σε ένα λύκειο εκεί πέρα και τη γνώρισες?
1: Ναι.
0: Εσύ ήσουν και παιδαράς τότε στη Χουργία.
1: Είμαι νέος, νέος.
0: Τσαπρρρρρρρ.
1: Το έλεγα ΑΕΜ καπιταλής.
0: Πώς?
1: ΑΕΜ καπιταλής.
0: Πώς το είπες?
1: ΑΕΜ καπιταλής.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Καπιταλής δεν ξέρεις είναι. Καπιταλής δεν ξέρεις είναι.
0: Το καπιταλίστ. Για πες τα σιγουριά λίγο, γιατί είμαι αμόρφωτο τύπη, δεν την μορφωτέ.
1: Είμαι άρχοντας, πώς λένε.
0: Πω, άμα ήσουν καπιταλίστ.
1: Ναι.
0: Πω, ήταν καπιταλίστ, φίλε. Πω, μέσα στη μεγάλη λίστ ήταν καπιταλίστ. Τσαπρρρρρ, σιγουριά, δώσ' τον.
1: Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
0: Αχ, αχ, πρόεδρε!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, προεδράρα μου, καλημέρα, καλημέρα!
2: Σου χειρουργό!
0: Είχε επέτειο γάμο χθες, 47 χρόνια παντρεμένος.
2: Να τα εκατοστείς!
0: Στιγουργέ, να τα εκατοστείς, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστεί πολύ ο στιγουργός, αγαπητέ μου Γιώργο Κοσμίδη. Τι κάνεις Γιώργο, ρε, πώς είσαι? Κατά πού είμαστε σήμερα, 5η 10 μήνα, Γιώργο?
2: Επιστρέψαμε μετά από ένα διήμερο στο Βόλο.
0: Αμαν, έκανες διήμερο πάλι.

0: Πάντα. Τι κάνει, πρόεδρε, τι κάνει το φοβερό και τρομερό σου δίδυμο προπονητών εκεί με το μεγάλο Χρήστο Τασούλη, Μπατιστούτα και τον Αλεξούδη?
1: Ο Μπατιστούτα δεν είναι ακόμα, επειδή έχει φόρτο εργασίας, έρχεται, μας βλέπει και φεύγει.
0: Α, προς το παρόν έρχεται, βλέπει και αυτό και φεύγει μετά. Πότε θα ξεκινήσει επισήμως ο μεγάλος Χρήστος Μπατιστούτα Τασούλης?
1: Προσεχώς θα ξεκινήσει και αυτός τώρα, μόνο.
0: Προς τον παρόν Μάκης, πώς πάει ο γιος του μεγάλου Πάκμαν Καρακώστα, φίλε μου? Πώς το βλέπεις αυτό το μεγάλο ταλέντο, φίλε μου?
1: Τον έχει φάει η εργασία
0: αυτό. Αμάν, τον έφαγε η εργασία, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, αυτοί έχουν και δουλειές βραδινές, οπότε ξέρεις που έγινε.
0: Τι λέει, φίλε, αμάν. Τι θες παίζει ο γιος του Πάκμαν, είπαμε, πρόεδρε?
1: Αυτός έπαιζε χαφ τώρα, εντάξει.
0: Μπροστινός είναι, μπροστινός,
1: ναι, μπροστινός.
0: Με το γιο του Ανδρέα, του Εύα, κανονίσαμε, εντάξει.
1: Ο Ανδρέας είναι κάθε απόγευμα στην κερκίδα, παρακολουθεί την εξέλιξη του γιου.
0: Τον φωνάζει και όλα, σου λέει από εδώ, του κάνει και παρατηρήσεις
1: κιόλα.
0: Όχι, έτσι. Μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Αφήνει μόνο τον προπονητή να κάνει παρατηρήσεις.
0: Μπράβο. Χαιρετίσματα πολλά, καλημέρα το μεγάλο γίγαντα Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα, τον καταδρομέα πρόεδρε.
1: Του φίλου μας τον Αποστολάρα, και καλημέρα στην κυρία Ανίση. Προχθές την άκουσα που μου είπε για τα γενέθλια.
0: Ποια, η κυρία Νίτσα?
1: Ναι, ναι, ναι, η κυρία Νίτσα.
0: Πότε έχει γενέθλια, Γιώργο?
1: 18
0: τώρα το Σεπτέμβρη, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 11 έχει ο Καμέας και μια εβδομάδα μετά από τον Καμέα έχεις εσύ, δηλαδή?
1: Ναι, είμαστε Παρθενάκια.
0: Άιστε Παρθενάκια, φίλε μου, φίλε μου πρόεδρε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Γιώργο, ρε?
1: Εχθές το βράδυ είχα τραπέζι με βούλιο.
0: Μη μου πεις ότι έγινε Αντώνη Άντζελα.
1: Όχι.
0: Εντός πόλης.
1: Ήταν σε κοσμικό μαγαζί της Λάρσας.
0: Σε κοσμικό κέντρο της πόλης, παρακαλώ. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα. Το βούλι μόνο είχες ή είχες κι άλλον?
1: Όχι, όχι, άλλη παρέδωνε. Από εταιρεία και τέσσερα.
0: Ο βούλης ήταν Φαγανούλης, Φαγανούλης.
1: Όχι, όχι,
0: κάνει
1: λίγο πίσω τώρα.
0: Κάνει λίγο πίσω, Βούλης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέει, φίλε, γι' αυτό μη λέει και ο Βασίλης ο Κινίτσι, εκεί που έτρωγε τρεις τυρόπιτες, τώρα δεν τρώει δύο, λέει.
1: Ναι, έχει άδεια αναρωτική τώρα.
0: Έχει άδεια αναρωτική, Βούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Α, το χρυσό μου, τι έπαθε, πειραστικά, ρε.
1: Δεν μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στο πόδι και δεν μπορεί να
0: πειραματίσει. Ωμπο, άρα, ολόκληρος Βούλης,
1: Τάκια,
0: το μάτια σου, φίλε. Τον έβαλε, φίλε, του ΜΑΤ, αυτός ο μήνας είναι επικίνδυνος, του ΜΑΤ, του ΜΑΤ, ΜΑΤ.
1: Τώρα έχουμε ραντεβού πρωινό με Παπαβημί και Βούλη.
0: Όμπο, να του πεις μαύρος κόκουρας με κόκκινο λυρί, όποιος του ΜΑΤ για να πάει να παυτουθεί.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, έτσι, χαιρετίδεματα να δώσεις, πρόεδρε.
1: Σήμερα το πρόγραμμα λέει Τύραβο Ελασσόνα.
0: Όπω, Τύρναβο, Ελασσόνα, Βαλιωτέικα, εκεί πέρα Κιμουνέικα, Τσουρέικα και τα λοιπά, φίλε μου.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας, ο Ηλίας Τζαβλάκη.
0: Ο ένας και μοναδικός Ηλίας υπερπολιτελείας, ο Ηλίας της καρδιάς μας.
1: Καλημέρα στον Σολομό, καλημέρα στον Αντώνη του Μπούρα, στον Αντώνη του Πικέτα, στο φίλο μας τον Άγγελο που τον έχει άγγελο.
0: Τον καραφλό από τη Χάλκη, του Μαϊμούλη, φίλε μου.
1: Μαϊμούλης, Μαϊνέτς.
0: Ναι, ναι, πρόεδρε, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μεγάλο ζαχαροπλάστη Άγγελο Βαΐου.
0: Αυτός που είναι,
1: Εδώ, Λάρσα, φίλε.
0: Λάρσα, Λάρσα, είναι αυτός ο Άγγελος ο Βαΐου.
1: Είναι ο μέτρος του Κωνσταντινίδη.
0: Μιλφέι κάρκα, φιλαράκια.
1: Προφετερόν σπέσιαλ.
0: Χαιρετίσματα πολλά, πρόεδρε, και χαιρετίσματα στο κουντό και το ψηλό.
1: Κυρία Παρασκευή, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Προχθές το βράδυ βρήκα και Τζόρτζ Παπαρίζο με τα συζύγου.
0: Αμάν, Τζόρτζ με Αντωνία, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, εδώ στη Λάρσα τη βρήκε?
1: Ναι, στη Λάρσα. Και τη Δευτέρα το βράδυ είσαι δίπλο στο φίλο μου του Παναγέτου Μερετήτη, καλημέρα.
0: Αλίμονο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Παπαρί κάργα, φίλε μου, παπαρί κάργα.
1: Πάντα, σταθερή αξία.
0: Πάντα, φίλε μου, πάντα. Άρα, Γιώργα, να είσαι καλά, καλή Πέμπτη, φίλε μου.
1: Για μια υπέροχη Πέμπτη.
0: Μπράβο, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, Γιώργο.
1: Ο Θεός το έπιασε, η άλλη δεν ξέρω να το πιάσει.
0: Άι να δούμε Γιώργο. Να είσαι καλά, Τζόρτζ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στη γουργία το Σπύρο.
2: Ο πέρα μου λέει Σπύρο. Και το πέρα είναι Σπύρο.
0: Στη γουργία, τσαπρρρρρ.

0: Λέω, Κάργα, ρίξε και ένα καντάρι στη Γουργία για τον Αρβανιτάκο.
1: Καλό η ζωή μου, η βαριά, δεν σκόβει το καντάρι πια.
0: Για τον φίλο μας τον Κώστα τον Κάτσε και τον Τεόλη Ήρα που είχε γενέθλια.
1: Αναπάντηση,
0: δώσ' τον ένα τσαπρού, ρε.
1: Τσαπρού, πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: Έτσι πέσουν, έτσι πέσουν στη γουριά, έτσι πέσουν.
1: Τσαπ, τσαπ, τσαπ.
0: Για να δούμε εκεί εδώ, παρακαλώ.
2: Τι παρακαλάς καλέ, τι παρακαλάς.
0: Άμα! Κικί μου! Κικί μου! Κικί μου!
2: Πού ήταν, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο
0: Και στη Γουργία καλημέρα από την αγαπημένη μου τη φίλη την Κική.
1: Από μένα καλημέρα Κική.
0: Καλημέρα και από τον
2: Σιγουργό. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κική μου τι...
2: Πού τα βρήκες αυτά τα ράδικα πρωί-πρωί. Τα
0: βρήκες. Τι κάνεις αγαπητή μου Κική. Τι κάνει η Ελένη μου, πώς είστε.
2: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Μπράβο Κική μου, μπράβο, μπράβο Κική μου. Άρα Κική μου λεβέντησα.
2: Δεν μου λες.
0: Έλα.
2: Το πλοίο καλά μας το βάζεις πρωί-πρωί. Ξεκινάς. Καμιά θέση όμως δεν μας έκλεισες να πάμε κανένα ταξιδάκι σε κανένα νησάκι.
0: Α, μάνα, θέλεις κρουαζιέρα αγαπητή μου Κική.
2: Δεν θα ήταν κι άσχημα.
0: Αυτό πες, κι εμείς τι θέλουμε, αλλά πού να τη βρούμε.
2: Τι να κάνουμε, όσο πίνουμε. Τώρα πάει.
0: Πώς είστε αγαπητή μου Κική, πώς είστε και εσύ και η αγαπημένη Ελένη.
2: Μ' αρέσει το πλοίο, μ' αρέσει το πλοίο, γι' αυτό τώρα το είπα.
0: Α, άμα είναι, θα κανονίσουμε μια μίνι κρουαζιέρα, αγαπητή μου Κική.
2: Ναι, τώρα ξεκινήσαμε, τι να σου πω, όχι, όχι. Έτσι καλαμπούρια τα λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε Κική μου.
2: Λέει η αδερφή μου, έχει καλαμπούρι ο Νίκος, αλλά και εσύ δεν μας πείσουν, λέει.
0: Όχι, άμα δεν ήταν πώς θα συμπιστηριάζαμε, Κική μου.
2: Από το κουντόνι του έχει και εσύ, κάτι θα βρεις να τη συλλήσεις. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Άρε, Κική μου, λεπέντησα, άρε, Κική μου.
2: Μας αφήνεις νηστικές πρωί-πρωί, πότε να πάμε να πάμε τώρα, μωρέ. Μην βάζεις αυτού τα ράβδικα, τα ραράν, τα ραράν. Μην γελάς καθόλου. Λοιπόν, άιντε, να είμαστε καλά.
0: Και εσύ να είσαι, η Βάγια τι κάνει Κική μου.
2: Α, την είπα, ναι. Χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα πολλά τη Βάγια.
2: Θα την πω, θα την πω. Πάλι τώρα, την περιμένω πάλι. Τώρα έχουμε τα μεσημερινά τώρα.
0: Α, μπράβο.
2: Άντε, λέει, θα σε έπαιρνε κι εγώ τηλέφωνο, λέει, θα έρθω, θα έρθω.
0: Χαιρετίσματα πολλά τη Βάγια και την γειτόνισσα εκεί την κυρία Κωνσταντίνα μας.
2: Ναι, θα πω, θα πω. Καλά είναι και η κυρία Βάγια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι,
2: όλα
0: μπράβο.
2: Καλά, όλα καλά.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι. Να είμαστε καλά, έτσι όπως τα είπες, αγαπητή μου Κική, όπως τα είπες.
2: Άιντε, να καλά.
0: Καλημέρα Κική μου, χαιρετήματα στην Ελένη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Άρα Κική μου, άρα Κική μου.
2: Λέει, δεν με φωνάζεις λίγο, να πω μια καλημέρα στον Νίκο.
0: Ναι ρε, φώναξεν, φώναξεν.
2: Έλα λίγο καλά.
0: Ελένη.
2: Άντε, γεια σου Νίκο, γεια.
0: Καλημέρα Κική, καλημέρα Ελένη, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα Ελένη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι Ελένη μου.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Έτσι σας θέλω δυνατές και με το γέλιο στα χείλη. Έτσι.
2: Όσο μπορούμε μωρέ Νίκο, όσο μπορούμε.
0: Μπράβο Ελένη μου, μπράβο, μπράβο.
2: Μη
0: μασάτε τίποτα αγαπητή μου Ελένη, μη μασάτε τίποτα.
2: Μη μασάτε, έτσι.
0: Μη μασάτε τίποτα ρε, μη μασάτε τίποτα ρε. Α, μπράβο, γερά. Απάνω τους και τους φάγαμε.
2: Το χεράκι μου καλά είναι.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι. Με δίνει καμιά σουβλιά, λίγο, λίγο, όχι μεγάλο.
0: Ας τη δίνει όπου τη θέλει, δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Έτσι.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Όλα καλά είμαστε.
0: Μπράβο, Ελενάρα μου, μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σε
0: άκουσα. Να είστε καλά, καλή μέρα και εγώ χάρηκα πολύ, Κίκη μου. Άρε, μην πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε, ναι.
2: Θα τα πούμε, κάπου θα βρεθούμε.
0: Αλίμονο, άμα δεν βρεθούμε τώρα, θα βρεθούμε στο παζάρι.
2: Βρθούμε,
0: έτσι, έτσι.
2: Ναι, λοιπόν. Άντε για καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα, Κική μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, πω. Στη Γουργέ!
1: Νίκο!
0: Ε!
1: Τα χιλιδόνια φύγανε τον καπιτάγου, ε!
0: Πώς!
1: Τα χιλιδόνια.
0: Τα χιλιδόνια!
1: Φύγανε τον καπιτάγου σου.
0: Πότε ρε, πότε φύγαν.
1: Τον καπιτάγου σου.
0: Φύγανε, πού τα είδες. Ήταν μαζεμένα στο σπίτι σου. Είχαν μαζευτεί εκεί πέρα στο σπίτι σου απ' έξω. Α, μα, ναι, στη χωριά μου.
1: Ναι, εγώ
0: τα παρατηρώ. Ήταν πουλαχή λιδόνια μαζεμένα έξω του σπίτι.
1: Καπιταριά.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα.
1: Άργα καραπιάλα.
0: Ρίξουν ένα τσαπρρρρρ.
1: Τσαπρρρρρ. Τσαπτσαπτσαπέω.
0: Επανέλαβε το στη γουργάλα μου. Ο Ντινάκος και ο Δημητράκος ρίξουν ένα καντάρι στη γουριά, ένα καντάρι. Το καντάρι πια, αλλού ρε.
1: Καλημέρα, πούμε Σπυρουλέκο.
0: Ε, στη γουριά.
1: Έλα.
0: Τον Τούρτα, πού είσαι Τούρτα πες.
1: Τούρτα, πού είσαι.
0: Πού είσαι Τούρτα.
1: Σε φάγανε.
0: Σε φάγανε Τούρτα.
1: Ναι.
0: Στη γουριά.
1: Λέγε.
0: Ρίξε ένα τσαπρού τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ για τον Μπάκμαν.
1: Τσαπού πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: Αλλούρε πέσουν, άμα, νάτος, νάτος. Έλα ρε Στέλιο, έλα Στέλιο, έλα.
3: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα στο νέο περιβόλι. Σήμερα σ' ακούμε καμπάνα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Σήμερα 5η 10 του μήνα το ηρωικό νέο περιβόλι.
3: Τι να κάνουμε χθες, μας ρίξαν παράξιτα χθες.
0: Ήσαν σε μυστική αποστολή, Στέλιο, χθες.
3: Όχι, ρε γάμο, το εδώ γύρω-γύρω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω γιατί, τι γινόταν.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από το Μιχαλάρα του Ντάσιου που είναι σε μυστική αποστολή σήμερα. Στο Κουτσόχυρο ήταν.
3: Τι να κάνει, εκεί έφτασε στα μέρη του Τζεπέτου εκεί τώρα.
0: Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρτο στο Κλαπέτο και χαιρετήματα πολλά και από τον άλλο μεγάλο παίχτη μας, Νικήτα, Νικήτα, πιάστον και Νικήτα.
3: Να είναι καλά τα παλικάρια. Καλημέρα και εκεί που τα είπαμε χθες με τα φιλαράκια στην οδός Βόλου.
0: Α, τα είπες με τον Βασιλάκη τον Δημητράκη.
3: Ωραία, ξεχαρμανιάσαμε εκεί καμιά ώρα, ξέρεις, εκεί τα είπαμε από χήμα και στρέλα.
0: Τα είπε όλα ο Βασιλάκης.
3: Πολλά είπαμε. Πολλά είπαμε.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα Στελάρα Δαρδακούλη από το ηρωικό νέο περιβόλι 5-10 του μήνα.
3: Κάτι θα σκαλίσουμε να βρούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Ο Απόστολος Καμέας υποβάλλει τα σέβη το τεράστιος καταδρομέας.
3: Να είναι καλά φίλος. Καλημέρα και στον Καμέα και καλημέρα και στον Βασιλάκη του Κυρίτσι εκεί. Να είναι καλά.
0: Και άμα στα όπλα και ο μεγάλος Λάου Λάου Κότσος Παπανικολάου Στέλιο.
3: Καλημέρα και στον γαμπρό μας.
0: Μεγάλο πυροβόλο. Ροδιά Τυρνάβου παρακαλώ, Κάργα.
3: Ναι, ναι. Τον κύριο Στέφανο.
0: Το Λεβέντη, το πυροβόλο.
3: Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχω.
0: Ωπα, τι κάνε αυτά τα. Τσεχαμένους έχουμε τίπρε.
3: Θα εμφανιστούν και αυτοί που θα πάνε τώρα.
0: Σιγά σιγά φίλο μου Στέλιο. Άι, μπράβο.
3: Σιγά σιγά θα σφίξουν και αυτοί που θα πάνε.
0: Α, μπράβο. Άιντε, μαζώνεσαι. Άιντε.
3: Πάντως ο Γιώργης είναι σε μεγάλη φόρμα να είναι
0: σε
3: καλά.
0: Σε πολύ μεγάλη φόρμα να είναι καλά, να μην το ματιάσουμε το μεγάλο στη γουργάρα μας. Έτσι, μπράβο. Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Γεια σου Στέλιο, λέει ο μεγάλος τυχουργός, το καμάρι μας.
3: Να είναι καλά, ο Μπετόβεν. Καλά το παλιό ο φίλος, να είναι καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά Στέλιο μου και χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέικο φίλο μου.
3: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμός εσύ, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε γίγαντα Στελάρα Δαρδακούλη άρχοντας. Τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Αλούρε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο.
4: Πώς καλώς ξημέρες, Νίκο.
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο, τον αρχηγό μας, τον πυροβόλο των τρικάλων, της ηρωικής Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων. Τι
4: καλώς
0: κάνεις
4: και βρήκα κι εγώ, δόξα Θεώ, καλά.
1: Στέφανε.
4: Καλή επέτειο και στον Γιώργο.
1: Στέφανε.
4: Ναι, Νίκο, ναι, Γιώργο.
1: Είδα, άμα μπορείτε να πεις Μαρουσένα.
4: Τη Μαρουσάνα.
0: Τη Μαρουσάνα θες. Τώρα σήμερα έχουμε κανονίσει άλλο για τον Ραφαήλ του Ζήσαρου και για τα παιδιά. Ναι.
4: Θα το πούμε αύριο
0: στη Γουργία. Ωραίο
4: τραγούδι υπήρξε Γιώργος, ωραίο τραγούδι.
0: Ο Γιώργος είναι μεγάλη μάρκα, αγαπητέ μου.
4: Καλλιτέχνης είναι, δεν μπορεί.
0: Καλλιτεχνάρα, αγαπητέ μου κυρία Στέφανε, έτσι μπράβο. Τι έχουμε σήμερα για τον αγαπημένο μας Ραφαήλ.
4: Το Ραφαήλ.
0: Ναι.
4: Και για όλους τους νεαρούς της εκπομπής.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, έτσι.
4: Να το πούμε.
0: Να το πούμε κύριε Στέφανε, να το πούμε.

0: Μα ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά. Άιντε ντε. Όπω κύριε Στέφανε, πώς το λέτε το τραγούδι αυτό, ρε?
1: Το τραγούδι 30 φιλιά θα με πεθάνεις.
0: Πώς?
1: 30 φιλιά θα με πεθάνεις.
0: Πω, τι ωραίο είναι αυτό, κύριε Στέφανε. Άιντε ντε.
1: Ή μπορείς να του πεις ξέγνες οι χαρούμενοι τα δυο μας.
0: Πω, 30 φιλιά, πώς το είπες στην αρχή?
1: Αντε, τριάντα φιλιά.

0: λέει τώρα, αλλά κόπα μη μου κάνεις, πάει πια θα τρελαθώ. Πήραν τα φιλιά μου, αγγελώνεις, θα πεθάνω.
1: Τι είναι αυτό κύριε Στέφανε, τι μπόμπα ήταν αυτή κύριε Στέφανε. Άιτε, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού κύριε Στέφανε.
0: Τώρα θα το ψάξω λίγο, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Να, μπράβο, έτσι, για ψάξω λίγο.
0: Ναι,
1: για ψάξω λίγο.
0: Αντώνης Κυρίτσης το λέει αυτό, είναι δικό του τραγουδί.
1: Α, μαν, είναι το μεγάλο Αντώνη Κυρίτση,
0: Είναι χωριανός, εκεί πέρα, Καρδιτσιώτης, ναι.
1: Μεγάλη μορφή, κύριε Στέφανε.
0: Πάρα πολύ δυνατός.
1: Μεγάλη μορφή, κύριε Στέφανε, ναι, μεγάλη.
0: Έχει βίλα στον ουροπό, τα λέμε κάπου με τον Αντώνη.
1: Άντε,
0: έχω έναν αδερφό εκεί πέρα και τον γνωρίζει πολύ καλά, ναι.
1: Ναι. Για να δω τώρα. Αυτό είναι. Μπα, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Όχι,
1: γιατί έχει μια τριανταφυλιά εδώ πέρα, λέει ο Κυρίτσης. Άλλη τριανταφυλιά πρέπει να είναι.
0: Για, έγινε συγχαρούμενοι τα δυο μας.
1: Τώρα, μπα, άλλη τριανταφυλιά είναι αυτή.
0: Όχι, όχι, δεν είναι
1: Κυρίτσης,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Άλλη τριανταφυλιά είναι
0: όχι,
1: αυτή.
0: Όχι, όχι.
1: Αμάν, ξένια στη χαρούμενη τριανταφυλιά, την είπε αυτή, κύριε Σέφανε.
0: Έγινε στη χαρούμενη τα δυο μας, ήμασταν παιδιά.
1: Άμα, ξέχνια στη χαρούμενη τα δυο μας. Καλά, θα το βρω εγώ, μη φοβάσαι.
0: Θα το κοιτάξω κι εγώ λίγο.
1: Ναι, για κοίτα του λίγο εσύ, κυρία Στέφανη, εκεί πέρα. Γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό το. Πώ το λέω. Ναι, μπράβο, έτσι, ναι.
0: Για τον Ραφαήλ και ελάχιστον τον άνθρωπο, τον αγαπάμε πολύ.
1: Αφιερωμένο special για τον αγαπημένο μας Ραφαήλ Ζήσαρο, το γήπα τη Αριτσάνη.
0: Και το Δημητράκη και το Θεοδόση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Την κυρία Τούλα, την κυρία.
1: Έτσι, να είμαστε καλά, κυρία Στέφανη, λεβέντι μου.
0: Και εσύ, αύριο Παρασκευή θα πούμε το τραγούδι για το στιχουργό.
1: Τη Μαρουσάνα.
0: Τη Μαρουσάνα, βέβαια.
1: Ναι, τη Μαρουσάνα.
0: Τα λέμε, Νικολάκη μου.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε.
0: Τα αγαπώ πολύ, πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Στέφανε. Καλημέρα. Στιχουργέ, ρίξε για τον φίλο μου του Δήμου του Γεωργαντά ένα τσαπρρρρ κάργα για το κουμάντο. Αλούρε!
2: Αλούρε!
1: Οπόπο! Θιελόρδι!
3: Έλα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Θιελόρδι μου, άρχοντα!
3: Καλημέρα, συμπόλοιτε ΣΑΕΡ και του καθένα!
1: Καλημέρα, Θιελόρδι! Πετυχαίνω χθες το βράδυ, φίλε, τον Γιώργο Νότα, ανανεωμένο, μαυρισμένο, deep φιλαράκι. Ήταν μαζί με τον Καντέλα, να πούμε, στην κεντρική πλατεία.
3: Δεν τον κάτσε.
1: Κατράμ, deep ρε ο Νότα,
3: Συνακάτσε.
1: Ακούσε!
3: Ναι, ακούω.
1: Deep κατάμαυρος ρε φίλε, από τις διακοπές.
3: Τι ναι.
1: Πω, μη λέει ο Γκαντέλας ξεκουλώθηκε φέτος στις διακοπές, λέει.
3: Πάει και στο Βόλο σας.
1: Είχε πάει και στην Κρήτη.
3: Και στην Κρήτη πήγε,
1: ναι. Ναι ρε, πήγε και στην Κρήτη, Θεελόρδη, ναι. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από Δημητράκη Βασιλείου που είναι στα όπλα σήμερα το κομμάτι μας και Σάκης Μπόρος πυροβόλα.
3: Αν θα βρω το Βασίλη το πιάνο.
1: Το Βασιλάκι, πότε δουλεύει εκεί πέρα, κάτσε να δεις. Θα το πετύχω εγώ σήμερα Πέμπτη, καλά που με θύμισες, για πες μου.
3: Να το πεις, έδωσε το λίγο Λόρδι, πες να, να μην βάλεις κόφτη.
1: Θα τον επώ φίλε μου το Βασιλάκι.
3: Να σου βάλει ένα κόφτη.
1: Να μην βάλει Βασιλάκι σου μπέλος κόφτη.
3: Κόφτη, ναι.
1: Άρε τι Λόρδι άρχοντα. Θα του πετύχω σήμερα το βράδυ, γιατί σήμερα παίζει μουσική κάπου εκεί. Κάτσε να δεις ένα στενό τώρα κάπου εκεί.
3: Φρίξω όχι.
1: Όχι στη Φρίξω, εκεί στο παλιό του σπίτι, στο σπίτι του στρατηγού εκεί παίζει μουσική σήμερα. Κάπου εκεί πέρα, στο στενό εκεί πέρα παίζει σήμερα. Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Θα τον πετύχω εγώ, αγαπητέ μου Θιελόρδι, και θα τον πω και για τον κόφτη και για όλους τους κόφτες.
3: Μην πει να έρθεις να μην βάλεις ένα κόφτη.
1: Θα του πω στο στόμιο είσαι ρε.
3: Ναι.
1: Ωραία μεγάλη. Τι λέει τώρα στο στόμιο Θιελόρδι.
3: Καλά, ωραία.
1: Όλα καλά φιλαράκι.
3: Ναι.
1: Όλα καλά φίλε. Πότε θα την κάνεις αλάρσα ρε.
3: Μάλλον αύριο.
1: Αύριο θα κάνεις. Χαιρετίσματα έξω από τον Ανιψούλη Ηλίας Υπέρπολης Ηλίας. Άρε μεγάλη Ηλία άρχοντα τώρα. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες φίλε μου Θιελόρδι.
3: Γενικώς.
1: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, Θιελόρδι.
3: Γενικώς.
1: Και με λέει ο Νότας, του λέω πήγες. Ναι, και ο Θεός Λόρδι δεν έκανε κάτι καλά κι αυτός. Λέει, γύρισε και γύρισε από εδώ και από εκεί. Λέει, τα γύρισε όλα, λέει. Γιατί αν τα γυρίσει, λέω.
3: Μάλιστα.
1: Όλα καλά, Θιελόρδι μου.
3: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Να είμαστε καλά, να δώσεις χαιρετίσματα στην οικογένεια, φίλοι, και τα πούμε αύριο το πρωί με χαρά πάλι.
3: Έγινε.
1: Γεια σου, Θεελόρδι μου, γίγαντα.
3: Να σε σου βάλει απόψη του κόφτη.
1: Ναι, ρε, θα τον πω εγώ, θα τον πω με φού πάει, θα τον βρω εγώ, μη σε νοιάζει.
3: Θα τον διαπιστώσω αύριο το πρωί, αν δεν
1: αμήν.
3: Κόφτη, δεν έχει
1: ρεκμάτι. Άρα, δε, λόγι. Άρα να δεις, καλημέρα τη Λόρδη μου γίγαντα. Άρα τη Λόρδη γίγαντα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Κυλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα συμβουργέ μου. Καλημέρα.
1: Κυλοτάρχη μου.
5: Νίκο.
1: Έλα.
5: Να πούμε καλημέρα κύριε Ζούλα.
1: Κυλοτάρχη μου Λεβέντη.
4: Καλημέρα συμβουργέ. Παίρνει λίγο του τσαπ τσαπ.
5: Τσαπ τσαπ τσαπ. Βέω.
1: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Έλα, σάκι μου, σάκι μου. Τι έπαθε, σάκι? Τι έπαθε ο σάκης? Συμβουργέ, ρίχνουν ένα καντάρι μήπως και συνέλθει λίγο. Τι είπες, κοινοτάρχη μου?
4: Ο Σάκης τώρα φοβάται την Ηλία να μην την ξεπεράσει.
1: Α, μα λες να έχουμε τέτοια θέματα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη.
4: Ναι, βλαράκι.
1: Κυλοτάρχη. Ήταν να τα έχω σήμερα, αναβλήθηκε αύριο τον Ταραβέρα, να ξέρεις.
4: Ξέρω.
1: Το μάθεις, α?
4: Ναι.
1: Τα μάθες μεγάλε κυλοτάρχη. Κυλοτάρχη μου.
4: Επιτήρια να πούμε και... Καλό παράδειγμα, μεγάλο μαζουνάκι,
1: φίλε. Ένας και μοναδικός ήταν, ρε φίλε. Ένας και μοναδικός ήταν, φίλε μου, έτσι μπαύρο. Άρε, μεγάλε. Αχ, τι τραβάμε. Θέλω λίγο να μου πεις, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, πώς ήταν η τεράστια συνάντηση που είχες χθες με το μεγάλο του έρωτα κομμάτου Είναι Μόνο ο Λομπάρντο, το λιμανάκι της αγάπης.
4: Λίγο του λέω, δεν κάνει καθόλου, έτρεχε. Τρέχει, ήδη με πάει και στην Κατερίνη να φέρει λικάλι.
1: Άμα, λίγο τον είδησε.
4: Λίγο.
1: Άρε φίλε, δεν έκατσε πολύ. Έπαθε σοκ όμως, λέει φίλε. Έγινε κορμάρα, λέει. Έχεις γίνει κορμί, μου είπε.
4: Εγώ έπαθα σοκ του μεγάλου ερωτικού Λομπάρντο, φίλε.
1: Ναι, αλλά ο Λομπάρντο έπαθε μεγαλύτερη πλάκα με σένα, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, παιχταρά μου.
4: Τι κάθαρο, φίλε μου.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, αγαπητέ μου κυλοτάρχη. Πού τον έχω,
4: θα
1: μην πεις κάτι, κάτσε να σε πω εγώ τι είμαι που Λομπάρντο, έλα Λομπάρντο.
6: Κορμί ο Λαμπόπα φίλε, κορμάρα. Έχει τρελάνει όλο το λιβάδι.
1: Ακούς κυριοτάρχη?
4: Ναι, ακούω φίλε.
1: Για πες μου εκτός αέρας, ακούω, για πες. Άντε ρε. Ναι. Έγινε, ναι. Όπα, μεγάλε γίγαντα, κουτσουμέρκο μου, παίχτη μου, ατελείωτε!
4: Φίλε,
1: έλα! Μου είπε να του στείλεις μήνυμα, κυλοτάρχη!
4: Θα του στείλω,
1: στείλ του μήνυμα, κυλοτάρχη! Γίγαντα, άνθρωπε των έργων, γήπα του Ολύμπου, παιχταρά μου!
4: Τσαπ, μπέω!
1: Αλούρε!
4: Στη φουριά, το έβαλα ήχο στο κινητό!
1: Το έβαλε ήχο στο κινητό!
4: Μπράβο!
1: Τσαπ, μπέω! Αλούρε! Αμάν! Πάκμαν! Χαιρετίσματα από τον Πάκμαν!
4: Καλημέρα στον Πάκμαν, φεράκι! Καλημέρα σε όλη την φουριά στην Ελλάδα!
1: Χαιρετίσματα! Τι κάνουν τα λεβεντόπεδα εκεί πέρα, η Μάου Μάου!
4: Μια χαρά είναι η Μάου Μάου! Μόλι καλά έχουν αρακίνη.
1: Έτσι, μπράβο κυλοτάρχη.
4: Μια χαρά είναι στη λιβάδι που πήγε του γάμα για ευρώ, τι ανάγκη έχουν.
1: Καλημέρα κυλοτάρχη από τον Δημήτρη του Κατσάρα.
4: Τι κατσάρα είναι αυτό, φιλαράκι.
1: Μπορεί τι κατσάρα είναι αυτό, καμία
4: έχει γενέθλια. Έχει τρελάνει όλου του προέδρου που έχουν βράσει την αέρα.
1: Του έχει τρελάνει όλου, φιλέ. Του έχει αφήσει εκεί πέρα με τον δάχτυλο στο στόμα, φίλε μου κυλοτάρχη. Άνθρωποι των έργων.
4: Κανονικά μια μέρα με τον Τίνο πρέπει να του βγάλετε το πάρει στην έγκυο, φιλαράκι.
1: Κατσάρα, σκάρκα, φιλέ. Κανόνιση να τον κυκλοφορήσετε σε ένα συλλεκτικό γραμματόσημο για τα Χριστούγεννα.
4: Για του Κατσάρα.
1: Ναι.
4: Αλλά
1: ο Φάρμα Καρανίκας όμως, φίλε μου, μου είπε να κυκλοφορήσει ο Λαμπόμπα σε συλλεκτικό γραμματόσημο. Γεια σου Βασίλη Μαλαμά.
4: Πες να κάνει μια χορηγία.
1: Τζον Κοταρέλας.
4: να κάνει μια χορηγία να μην βγάλει γραμματόσημα μέσα.
1: Α, μπράβο. Όσα γραμματόσημα θες με μια χορηγία, φιλαράκι, έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλαράκι.
1: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου. Καλημέρα.
5: Λοιπόν.
1: Γεια.
5: Θα πω καλημέρα και Ελένη και Αντώνα.
1: Λοιπόν, στη Γουργία ρίξε ένα τελευταίο τσαπρό αφιερωμένο για τα παιδιά της ομάδας 4, για τον Αποστόλη, για τον Δημήτρη, για τα παιδιά της ανακύκλωσης, την Αγιά Γιάννης Κοστούλας και λοιπές δυνάμεις, και για τον Καμέα που έγινε έθλη αύριο.
5: Τσαπρό.
1: Ανούρε.
5: Ανούρε.
1: Αμάν. Μπράβο στη Γουργία. Μπράβο. Στη Γουργία.
5: Έλα.
1: Την καλημέρα μας. Γεια σου, Υπουργέ μου, λεβέντη και κατά. Έλα ρε, γιατί λόμπι με το ακύρωσες, να πούμε, και με στενοχωρείς πάρα πολύ, Λομπάρδο μου. Καλημέρα, Φάρμα Πατσούρας, Κάργα, Τερψιθέα. Γεια σου ρε, Φάρμα Πατσούρας, Γίγαντα.
7: Καλημέρα, Νικό.
1: Γεια σου ρε, Φάρμα Πατσούρας.
7: Καλημέρα, Νικό.
1: Γεια σου ρε, Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ.
8: Παίξα την πέλη 10
1: της 3,
8: καλημέρα.
1: Άρα, μεγάλε, ηλία μου, φίλε μου.
8: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Καλημέρα, φίλε μου Ηλία, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.
8: Λοιπόν, αμάν,
1: με έστειλε ένα βίντεο τώρα ο μεγάλος Θοδωρής
9: Τσάλτ. Καλημέρα, καλημερούς για πες.
1: Ωραία, φίλε, είναι τώρα στα μπέλη, εκεί με στα μπέλη, στη σταφίδα, φίλε, μιλάμε για σταφύλια Κάργα, φίλε μου Ηλία, εδώ πέρα, γεμάτος.
8: Έχουμε τρίγα τώρα, ναι.
1: Χαμός. Πω, τι σταφυλάρες είναι αυτές.
9: Καλημέρα, καλημερούς για πες.
1: Θοδωρή Τσάλτα, καλημέρα ρε, καλημέρα στα παιδιά εκεί όλε. Τι κάνετε ρε, πώς είστε ρε. Μιλάμε για σταφυλάρες τώρα, μέσα ένα βίντεο, φίλε μου Ηλία.
8: Ωραία πράγματα, ωραία.
1: Μιλάμε
8: πράγματα
1: για σταφυλάρες, φίλε μου. Καλημέρα του λιμανάκι της αγάπης.
8: Την καλημέρα, την καλημέρα.
1: Νάτος, έλα άλλο πάνω.
7: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον ερωτικό Λαμπόπα. Έκανε θράψη. Ρότσα, τη βρήκες την αλυσίδα.
1: Αμάν. Αγαπητέ μου Λομπάρδο, χαιρετίσματα και από την υγεία μας.
8: Καλημέρα στο εργοτέχνης, την καλημέρα.
1: Το εργοτέχνης, φίλε, φορούσε ένα πολύ ωραίο βεραμάν μπλουζάκι χθες που έγινε συνάντηση. Βλέπω
8: δεν
1: τον...
8: ξέρω εγώ αυτά τα βεραμάν μπλουζάκια, αυτά είναι για το εργοτέχνης. Εμείς είμαστε...
1: Έτσι ακριβώς, φίλε, εδώ τον βλέπω σε ένα πολύ ωραίο. Ο Λαμπόμπα είναι πάνω σε μια βεσπάρα, και μιλάμε.
8: Και είναι για γραμματώσιμη συλλογή για, το, για τα Χριστούγεννα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφία που μου έστειλε χθες, αυτή πρέπει να κυκλοφορήσει, αγαπητέ μου Ηλία. Θα την κρατήσω εδώ πέρα για συλλεκτικό γραμματώσιμο τα Χριστούγεννα. Να είναι μαζί.
8: Ήταν τα σοκολατάκια, τα τζοκότα, θυμάσαι.
1: Α, μπράβο, πώς ήταν τα τζοκότα, τα σοκολατάκια, φίλε μου. Έτσι ακριβώς, αγαπητέ μου Ηλία. Ένα συλλεκτικό γραμματόσημο για τα Χριστούγεννα. Έλα Λομπάρδο μου, έλα γόρι μου, έλα.
7: Καλημέρα και στο φίλο μας την Ηλία. Ηλία, καλημέρα. Άντερα που δεν ξέρω Βεραμάν. Είσαι και πρόεδρος.
1: Χαιρετίσματα πολλά και το μεγάλο γίγαντα επιχειρηματία Φάρμα Καρανίκας.
8: Ό,τι καλημέρα μας, το Καρανίκα.
1: Βεντούζα Κάργα, φίλε μου, Βεντούζα Κάργα, φίλε μου, Βεντούζα. Μιλάμε για πολύ Βεντούζα, φίλε μου Ηλία. Άρα φίλε μου, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, άρχοντα Ηλία Ζαβλιάκη?
8: Εδώ, εδώ. Τοπικά, τοπικά.
1: Τοπικά, τοπικά, φιλαράκι, έτσι.
8: Ναι, τοπικά.
1: Δυνατά όλα. Τα κουρσιέρια γιατί κάνει,
8: Σε καλή κατάσταση, μια χαρά είναι.
1: Σε καλή κατάσταση. Ωπο, χαιρετίσματα, νάτος, νάτος. Γεια σου Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου Δήμο Γεροκαντά μου, γεια σου Βασίλη. Ο ερωτευμένο είναι το ένα το κουρσιέρι εδώ στο αρχαίο θέατρο, φιλαράκι.
8: Κουρσιές.
1: Ο Κωστής ο Λεβέντης μας, το κομμάτι μας, φίλε. Καψούρι Κάργα, φιλαράκι. Καψούρι Κάργα, Ηλία.
8: Είναι ερωτικότα μα, τι το κάναμε τώρα.
1: Είναι το σόι, φιλαράκι, κατάλαβε.
8: Είναι ερωτικό ταμάρι.
1: Είναι ερωτικό ταμάρι, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Είναι ερωτικό ταμάρι, όπως τα είπε, φίλε.
8: Και να είναι από μπαμπά και είναι ερωτικό ταμάρι.
1: Και πάει, σόι πάει το Βασίλειο, φίλε μου. Έτσι, σόι πάει το Βασίλειο, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Σόι πάει το Βασίλειο, φίλε μου, Ηλία.
8: Έγινε λίγο Λούτσα Κλάρα.
1: Α, έγινε Λούτσα Κλάρα Μαζαφλάρα.
8: Ναι, φίλε, ναι, ναι.
1: Τι κάνει ο τεράστιος Λούτσα Κλάρα Μαζαφλάρα, ρε.
8: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Mm.
8: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Δαιμονιώδη φόρμα.
8: Τι φόρμα σου λέω, μιλάμε.
1: Πετάει, πετάει,
8: Ναι,
1: ούρι Μαζαφλάρα, εκεί κατασκήσεις όλους Μαζαφλάρα μου.
8: Δυνατός, δυνατός.
1: Μπράβο, Μαζαφλάρα. Επάνω τους πες Μαζαφλάρα.
8: Δυνατός, δυνατός.
1: Πιο δυνατός δεν γίνεται, φίλε μου, Ηλία.
8: Ναι, φίλε, ναι.
1: Πιο δυνατός δεν γίνεται. Χαιρετίσματα και τον άλλο πρόεδρο, Σάκη Τζιλάκα.
8: Ο Σάκης Φίλε, ο Σάκης δεν φτάνει πουθενά, το μιλάμε χαζομάρι. Η Ρωσίλια είναι.
1: Πρέπει.
8: Λαμπόμπα να συγκρίνεται εμένα με
1: τον. Ναι, ναι, το είπε ο Λαμπόμπα και ξέρει ότι λέει ο Λαμπόμπα πιάνει, αγαπητέ μου Ηλία.
8: Θα σε έλεγα τι πιάνει, το έχει πάρει.
1: Άρα Ηλία, άρχοντα! Άρα Ηλία, παιχταρά μου!
8: Ο άλλο είναι μια ζωή τώρα, παράδειγμα. Φτάνει τόσο άνθρωπο.
1: Αχ, φίλε μου Ηλία, άρα φίλε μου Ηλία.
8: Χαιρετίσματα εκεί στον πρώτο Κουσμίδη.
1: Ναι, ναι, και από τον πρόεδρο έχει χαιρετίσματα. Άλλο πρόεδρο αυτό, έτσι.
8: Εμεί κάνουμε το χρονικό μα τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνει, άρχοντα φίλε μου Ηλία. Και πολύ καλά κάνει, μεγάλη Ηλία, σε αυλιάκι, φίλε μου.
8: Την καλημέρα μα, παιδιά του, καλημέρα, θα είμαστε καλά.
1: Φιλαράκι μου, καλημέρα, καλή Πέμπτη με υγεία, φίλε μου Ηλία, άρχοντα.
8: Λοιπόν, καλημέρα στον δικό μου, καλημέρα.
1: Να σε καλά ρε Γιάκο Άρχοντα, να σε καλά ρε φίλε μου. Ηλία Ζαβλιάκη Ζεκάργα, παρακαλώ.
10: Νίκο μου Χαϊδά, μου βάλες φωτιά μέσα στην καρδιά. Καλημέρα.
1: Μεγάλε Ζεμπέκη, Ζεμπέκα ρε γίγαντα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό το
10: αυτό που σε έλεγε ο τέτοιος,
1: ο Κυρστέφανος. Πώς το λένε αυτό, φίλε μου.
10: Πού τα ξέρω.
1: Πού να ξέρουμε. Άι, ντε, ντε, ντε, ντε, με έβαλες φωτιά μέσα στην καρδιά. Άρα, μεγάλε, μεγάλε άρχοντα.
10: Θα μας ακούσει τώρα ο τέτοιος.
1: Ο Πατριάρχης.
10: Ο Πατριάρχης θα... θα κλείσει το ραδιόφωνο.
1: Όχι ρε φίλε, τι λες φίλε μου, τι λες φίλε μου. Τι λες φίλε μου καλέ, τι λες. Ωραία μεγάλε παιχταρά μου, τι γίνεται φίλε μου, πώς είμαστε ρε.
10: Καλά, καλά, καλά.
1: Όλα καλά.
10: Ναι, ναι, όλα καλά.
1: Κατά πού είναι η ομάδα σήμερα, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη?
10: Φιλαράκι, θα πάμε λίγο Φάρσαλα, λίγο Δομοκό, λίγο Λαμία, λίγο Μακρακόν.
1: Αμάν.
10: Ναι, ναι, αμάν.
1: Θα φτάσει και Μακρακόν σήμερα?
10: Ναι, Μακρακόν, ναι.
1: Τι λένε, φίλε? Πω, πω. Φάρσαλα, Δομοκό, Μακρακόν, ρε.
10: Ναι, ναι.
1: Τι λένε, ναι, φιλαράκι. Ναι. Έχει βαρβά το δρομολόγιο σήμερα, φίλε μου.
10: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, μεγάλα Χριστάρα Ζεμπέκη μου, άρχοντα. Καχταρά μου.
10: Φίλο του Πατριάρχη, καλημέρα μου.
1: Πατριαρχάρα σκάργα ρε φίλε, πατριαρχάρα σκάργα, λίρα.
10: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, καραπιάλα.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα, καραπιάλα, τσαπρού, ολέ.
10: Ολέ, ολέ.
1: Ολέ, άιντε, ντε, ντε, ντε.
10: Άιντε, ντε, ντε, ντε, ναι. Και το φίλο μας, το πρόεδρο.
1: Φίλε, δεν παίζετε με τίποτα.
10: Λατίνο, το Λατίνο έρασε.
1: Το Λατίνο, φίλε μου, έτσι μπράβο. Το Λατίνο, το μεγάλο παίχτη, να πούμε, έτσι μπράβο. Πολύ μεγάλο παίχτη. Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο παίχτη.
10: Καγκελάριο,
1: κάργα. Τσαπρ! Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ.
10: Τα παιδιά στην Αθήνα τι κάνουν?
1: Α, μια χαρά χθες το πρωί τα λέγαμε με τον Δημητράκη και τον Τινάκο.
10: Να είναι καλά.
1: Μια χαρά ήταν παιδόπαιδα. Μπαίνουν σε ρυθμούς πάλι. Αγία Παρασκευή είναι οι λεπέντες.
10: Κυριακή θα έχουμε ένα σύστημα και θα συλλετάω και εγώ εκεί στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό Βαρσάλων, φίλε, θα, πρόκειται να δώσεις μεγάλο ρεσιτάλο, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη. Σταυρό Βαρσάλων, εκεί θα είσαι μαζί,
10: μαζί με τη Σταυρένια.
1: Και μαζί με τη Σταυρένια, μπαμπάς και κόρη, παρακαλώ, ρεσιτάλ.
10: Ναι, και το θέμα είναι, φιλαράκι, τώρα κάτι για τα σήματα το βράδυ, μα έχουμε προκέσει.
1: Την Κυριακή το βράδυ.
10: Ναι, ρε, φίλε.
1: Να δούμε λίγο γιατί ο καιρός λίγο στραβώνει το Σαββατοκύριακο, φίλε, να δούμε.
10: Ναι, στραβώνει αυτό είναι το λαγάνι.
1: Στραβώνει ο καιρός λίγο το Σαββατοκύριακο και ειδικά την Κυριακή τώρα, να δούμε. Να δούμε. Απ' τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει το σύστημα. Μακάρι να είναι ήρεμα τα πράγματα, αγαπητέ μου. Χριστάρα Ζεμπέκη! Άιντε, ντε, ντε, ντε!
10: Κυριακή φιλιά, καλημέρα σε όλη την παρέα, να είμαστε καλά, Νικόλα.
1: Και εσύ να σε καλά, καλό δρόμο να έχεις και προσοχή στο δρόμο, ναι, φίλε μου. Χριστάρα, άρχοντα.
10: Άντε, θα λέμε, άντε.
1: Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Ρεζεμπέκη, γίγαντα. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
1: Άρε, Τάσο, άρε, κολοφωτιά μου, πού είσαι, ρε.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τάσο, κολοφωτιά μου, καλημέρα, ρε, φίλε.
11: Μίγδα να μαζεύει ο τέτοιο, γι' αυτό μαύρισε.
1: Ο Νότα.
11: Ο Νότα, ναι.
1: Άντρε, μίγδα να μαζεύει.
11: Τι μπάζει. Μίγδαλα,
1: γι' αυτό μαύρισε, ρε. άμα τον έβλεπες κατράμ, ρε φίλε, λες και γύρισε από την Γουαδελούπη, ρε.
11: Βέβαια.
1: Μάζι με μίγδαλα, ο Νότας.
11: Τι έκανε.
1: Από όλα έχουν όντας φίλε. Και η Μίγδαλα έχει και καρύδια έχει φίλε. Από όλα τα καλά έχει φιλαράκι.
11: Λεωφορείο
1: έχει. Καλό είναι την Αργύρο που έχει τα φωτιά τριγύρω φίλε μου τα σαρά κολοφωτιά.
11: Καλημέρα Γιώργο, ακούς καλημέρα.
1: Άρα Γιώργο Νότα.
11: Ακούει.
1: Άρα Γιώργο Νότα με τα ωραία σου. Τι κάνει κυρία κολοφωτίνα μας,
11: Καλά είναι, χαιρετίσματα.
1: Τι λέει σήμερα το σύστημα φίλε μου Τάσο κολοφωτιά.
11: Νεκουλάκια καφέ εδώ στο Detox.
1: Α, θα γίνει καφέ εκεί πέρα.
11: Νέα Πολιτεία.
1: Νέα Πολιτεία. Το Γρηγόρη του πέτυχε στην αρέ.
11: Το Γρηγόρη δουλεύει.
1: Α, δουλεύει τώρα ο Γρηγόρης,
11: Ναι.
1: Δυνατός. Το άλλο του καψούλι εκεί πέρα του, πώς το λένε, του φίλου μας του Σημειονίδη.
11: Καψούλι προχθές το βρήκα στην Κέντρη.
1: Σε καλή κατάσταση.
11: Καλή.
1: Α, πού τον βρήκες.
11: Έχει ανάγκη περιστεριώτη στον κήπο.
1: Α, στον κήπο εκεί πέρα.
11: Ναι.
1: Σκάλιζε τα λάχανα.
11: Βέβαια.
1: Ωραία, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου γίγαντα. Άρε Τάσο. Τώρα, ο αγώνας είναι του Σάββατο απόγευμα,
11: Σάββατο, 6 ώρα.
1: 6 ώρα του Σάββατο. Άντε καλά, καλή ώρα είναι.
11: Βέβαια. Άλλο.
1: Όλα υπό έλεγχο, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
11: Έτσι. Πουλάκι, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, Τασάρα μου.
11: Τα λέμε.
1: Καλημέρα στην κυρία Κολοφωτίνα.
11: Επίσης.
1: Γεια σου, Ρετάσαρε, Κολοφωτιά μου, Άρχοντα. Γεια σου, Ρετάσαρε. Γεια σου, Ρετάσο, Άρχοντα, Κολοφωτιά, Σκάργα. Γιαννάκη Παυλίδη, πού είσαι, χρυσό μου. Πού είσαι, μανάρι μου. Πού είσαι, πουλάκι μου. Πού είσαι, Παυλίδη μου. Πού είσαι, χρυσό μου. Πού είσαι Γιαννάκη μου, πού είσαι μανάρι μου. Γεια σου ρε Δημήτρη Μελετιάδη με το επιτελείο σου. Καλημέρα γίγαντα, καλή δουλειά. Γεια σου Διογέννη αρχηγέ μου, παιχταρά μου. Πατριαρχάρα μου, τα γκάζια όλα πατριαρχάρα μου. Τι είναι αυτό ρε πατριάρχη για εδώ. Άμα το βρήκε πατριάρχη σε φίλε. Άμα.
12: Ξένια στα χαρούμενα με γένια. Είμασταν παιδιά τα δυο.
1: Άρα πατριάρχη μου.
12: Όταν με ένα γλυκό κοίταγμά σου με βάλες σε πειρασμό.
1: Αμάν. Αυτό είναι πατριάρχη μου. Ποια είναι η καλλιτέχνης.
12: Άιντε ντε και ντε τρία τα φιλιά. Ανάψες φωτιά
1: μέσα στην καρδιά. Αμάν, πατριαρχάρα μου γίγαντα, είσαι μεγάλη μορφή. Άρε πατριάρχη άρχοντα. Κάτσε το πρόνε. Καλημέρα μεγάλε Χρήστος Φίλων. Καλημέρα στα Φάρσαλα. Καλημέρα παιχταρά μου Χρήστος Φίλων. Γεια σου Θανάση Νασιάρα. Με το επιτελείο σου. Καλημέρα τον ηρωικό αρμό. Καλημέρα και στο μεγάλο γίγαντα Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκι. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Γιάννη Κοστούλα. Παρακαλώ.
13: Έλα.
1: Καλημέρα Πασέγκας. Παναγία μου, ήταν! Φασέκα!
13: Παγώνα Θανασίου είναι.
1: Ρε Φασέκα, πού είσαι, ρε!
13: Εγώ εδώ, εσύ πού είσαι.
1: Τι κάνεις, ρε φίλε, πώς είναι εμείς, Παγώνα!
13: Παγώνα Θανασίου.
1: Παγώνα!
13: Αιντεντεντεντε, τριάντα φιλιά, μου βάλες φωτιά,
1: μέσα στην καρδιά. Αιντεντεντεντεντε. Πες το Φασέκα, το λες πολύ ωραία!
13: Είσαι βλάχος ή δεν είσαι τώρα.
1: Ωραία μεγάλε Φασέκα, πες το λες ωραία Φασέκα.
13: Τι να σου πω τώρα, αυτό είπα.
1: Φασέκα γαζό, πού είσαι ρε Φασέκα γίγαντα.
13: Α, εδώ στον αγώνα της επιβίωσης.
1: Ωραία μεγάλε Φασέκα με το επιτελείο σου. Τι λέω, τι ρε δαμωσέ.
13: Χαμός, τι να
1: πει.
13: Χαμός. Έργα, παντού έργα γίνονται. Παντού έργα.
1: Φιλαράκι, τόσα έργα δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ, φίλε μου Φασέκα.
13: Χαμός,
1: α πούμε. Ούρε, χαμός από έργα, φίλε μου, χαμός.
13: Είμαστε δημοτική αρχή, δεν είμαστε τώρα.
1: Γαζόνι, Φασέκα είσαι πολύ μπροστά, ρε. Μπράβο, ρε Φασέκα, γίγαντα.
13: Αφού είπαμε, πάμε για τη δήμαρχο. Δεν είπες.
1: Γι' αυτό σε κουστάρω, ρε Φασέκα, γίγαντα. Γι' αυτό σε κουστάρω. Πες μας λίγο, λέει ο Αλέκος ο Τσάπας, πες του Φασέκα να την πει πάλι την τριανταφυλιά. Τι λέει, ωραία.
13: Άιντε ντε ντε ντε, τριάντα φιλιά, μου βάλες φωτιά,
1: μέσα στην καρδιά. Άιντε ντε ντε ντε, τριάντα φιλιά, μου βάλες φωτιά, μέσα.
13: Ναι, αυτά.
1: Μπράβο Φασέκα, μπράβο.
13: Άξιος. Καλή συνέχεια να έχουμε, ένα όμορφο πρωινό.
1: Να είμαστε καλά Φασέκα.
13: Έτσι, έτσι, να έχουμε την υγεία μας.
1: Α, μπράβο, το κυριότερο από όλα, Βασέκα, και να ξεχαρμανιάζουμε.
13: Να τραγουδάμε και να χορεύουμε.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι. Έτσι, μπράβο, Βασέκα μου. Ωραία, Βασέκα, γίγαντα.
13: Έχει πάρει και κανένα άλλο.
1: Άντε, γεια σου, Βασέκα. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Καλημέρα. Συνταγματάρχη.
14: Έλα.
1: Μανταλόμας είσαι, ρε.
14: Ο ίδιος.
1: Πού είσαι, συνταγματάρχα μου, τι κάνεις, ε?
14: Εδώ, στον αγώνα.
1: Ρε, συνταγματάρχη, έγινε στην Πάρο.
14: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούρε, συνταγματάρχα μου, γιγαντά, φίλε μου, πώς θα πέρασε στην Πάρο, μεγάλε συνταγματάρχη, Αλέκο Μανταλόμα.
14: Όλα καλά, σπέσαι. Όλα καλά, Νικόλα.
1: Δυνατός, ε?
14: Κάργα, κάργα.
1: Ωρε, πόσες μέρες έκανε στην Πάρο, ρε, συνταγματάρχη μου?
14: Μια εβδομαδούλα.
1: Πού είναι, μεγάλε, όλα special, πώς την είδες στην Πάρο, συνταγματάρχη?
14: Πολύ καλά, πολύ καλά, special.
1: Μπράβο, ρε, συνταγματάρχη μου, μπράβο.
14: Είχαμε απ' όλα είχαμε.
1: Απ' όλα τα καλά στην Πάρο έγινε με τον συνταγματάρχη Αλέκο Μανταλόμπα.
14: Όλα τα καλά συστήματα.
1: Όλα τα καλά συστήματα, γύρισες δηλαδή γεμάτος, έτσι?
14: Ναι, εννοείται.
1: Ρε, εκείνα τα καψόπεδα στον πύργο λέγουν τι κάνουνε.
14: Καλά είναι, το πέρασα από χθες από εκεί, όλα καλά.
1: Σε καλή κατάσταση.
14: Ναι, ναι, ετοιμάζουν τώρα, ξεκινάει η σεζόν και πρέπει να κάνουν.
1: Α, μαν, το ντουρτα του πήρε του Μάτης.
14: Ναι, ναι, εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν το καψούλι τούρτας.
14: Ήταν μαζιμένοι όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζιμένοι, άι να ξεκινάμε, άι να ξεκινάμε. Ρε, στην γραμματάρχη, πολύ χάρη κανένα λέκο μου.
14: Κι εγώ λοιπόν, εγώ έχω καιρό να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, συνταγματάρχη μου!
14: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Νικόλα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, συνταγματαρχάρα μου, καλημέρα. Άρα, συνταγματαρχάρα μου, γίγαντα. Αλέκος Μανταλόμας, Δεκάργα, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, αδερφέ.
1: Πατριάρχη μου!
15: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε, πατριαρχάρα μου, με την τριανταφυλιά σου, ρε, φίλε μου, πού είσαι?
15: Πού το θυμήθηκε ο Κριστέφανος,
1: πού? Πω, το αφιέρωσε σήμερα στο Ραφαήλ το Ζήσταρο, ρε, φίλε μου. Πω.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Ζεμπέκη τους χαιρετισμούς στον Άρχοντα.
1: Άρα μεγάλε, ο Παυλούκος τι κάνει, ρε?
15: Χάθηκε, μπίτσα.
1: Ρε φίλε, τον έχουμε χαμένο τώρα από την εβδομάδα αυτή, τι είπε τον Παυλούκου?
15: Μα ποιος ξέρει.
1: Ε?
15: Θα είναι τίποτα καβάλα πάνω, θα πάει στην καβάλα τίποτα.
1: Θα γίνει τη Λούτσα Μπάλα και τραβάλα δράμα σας έρασε καβάλα με τον Βαγγέλα Καραπιάλα, λες? Πατριαρχάρα μου, τι κάνει ο Δημήτρης, ρε? Όλοι καλά, ο Σεραίος καλά?
15: Εμφανίστηκε προχθές ο Δημήτρης.
1: Αχα!
15: Ανανεωμένος.
1: Ανανεωμένος!
15: Με Γιάννη Καψάλη. Είχε πάει ο Γιάννη Καψάλη, δεν πάει στο χωριό. Αν είχε πάει ο Μίτσος εκεί πέρα, λέει.
1: Οχοχο! Οχοχο!
15: Θυμάμαι στο χωριό 6 Αυγούστου που έχουμε το πανηγύρι. Λέγαμε ποιο τραγούδι θα παίξει περισσότερες φορές. Εκεί στην εποχή αυτό έπαιζε μέσα σε μία ώρα 20 φορές.
1: Ποιο?
15: Αυτό το τριανταφυλιά.
1: Η τριανταφυλιά, φίλε.
15: Τριανταφυλιά και η μιλίτσα μου.
1: Α, και η μιλίτσα. Μίλα μου, μιλίτσα μου, μιλίτσα μου. Ναι.
15: Το τραγούδι επέκτηκε περισσότερο φέτος. 6 Αυγούστου λέγαμε.
1: Άντε ρε φίλε, έγινε η τριανταφυλιά, φίλε. Κάρκα, άντε, τριανταφυλιά.
15: Ναι. Συνέχεια.
1: Άρε, πατριαρχάρα μου, γίγαντα.
15: Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Κώστα, φίλε μου.
15: Καλή δύναμη, αδερφούλη.
1: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου. Άρε, πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Μανάκος, δεν το πιστεύω. Μανάκος!
16: Νικόλαος!
1: Πού είσαι, ρε Κώστα Μανάκο, πού είσαι, Μανάκο μου, Μανάκο μου!
16: Νικόλαος!
1: Πού είσαι, Μανάκο μου, Μανάκο μου, πού είσαι, φίλε μου, καλημέρα, Κώστα Μανάκο!
16: Καλημέρα από το καφενείο της Ντίνας και της Ιχέα Ελασσόνας.
1: Ωμπο, τι κάνει η Ντίνα, πώς είναι, ρε!
16: Είναι μια χαρά, είναι σε άνοδο.
1: Ωραία,
16: πάρα πολύ καλά.
1: Τι κάνετε, πυροβόλα εκεί πάνω, πώς είστε, πώς θα περάσετε, Κώστα Μανάκο?
16: Είμαστε πολύ καλά, περάσαμε λίγο έτσι με τον κάψιμα, λίγο δύσκολα, αλλά δεν το είμαστε.
1: Άρε που καταλαβαίνουμε χαμπάρ, ρε φίλε, δεν παίρνουμε χαμπάρ τίποτα, φίλε μου, Κώστα Μανάκο, γίγαντα. Τι κάνει ο φίλος μου, ο Μελισσοκόμος εκεί πέρα, ο Ρούμπους, ο Ξυκούπουλος.
16: Τους έχω όλους δίπλα εδώ, είναι παρόν Μελισσοκόμος, Ντίνα, Περικλής Καλαμπούκα, Αναστασιάς, Γιώργος Τσούρης,
1: Ωρε φίλε!
16: Μάριος, όλοι εδώ παρόν.
1: Ο Βετεράνος!
16: Ο Βετεράνος, κάτι μήπως ο Βετεράνος, δεν μπορούσα να το καταλάβω χτες, να πω και λίγο Άκης Βιτονάκης, μη λέει, είναι ηλεκτρονικός δημιουργός, κάπως μου το είπε, δεν το πω. Έτσι πες στο Χαϊδά, να δούμε λέει, να το καταλάβει.
1: Χαιρετήματα στο Βετεράνο, Κάρκα φίλε, στο Βετεράνο, είναι μεγάλη μάρκα ο Βετεράνος.
16: Σε έκανε έτοιμα λέει στο Facebook.
1: Ναι ρε, γίναμε και φίλοι στο Facebook με το μεγάλο Βετεράνο φίλε, ναι.
16: Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη τον Μπούρα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα, φίλε, χαιρετίσματα.
16: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχω Γιώργο Μιλισσοκόμο, έλα.
1: Φέρτον. Έλα, Γιώργο.
16: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό φθινόπωρο τεράστια, Γιώργο Μιλισσοκόμο, με τα ωραία σου. Τι θα μας μπουμπουνίσει σήμερα πρώτο για το φθινόπωρο μου.
16: Κάτι θα πούμε και σήμερα, κάτι θα πούμε.
1: Δώσε μεγάλε...
16: Που αγαπάνε το δημοτικό τραγούδι ειδικά.
1: Δώσε μεγάλε Γιώργο Μιλισσοκόμο, δώσε.
16: Να πω και για μια κυρία στον Τύρναβο που θέλει να μ' ακούσει και αυτή, λέει, να είχε επιθυμία, μια κυρία Βάσο.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βάσο στον Τύρναβο, special. Αφιερωμένο από τον Γιώργο τον Μιλισσοκόμο, το κομμάτι μας.
16: Πάμε!
1: Άσπρα
16: σα βγαίνει, και κι άλλο σε

0: Με στοχα, με στοχα σαπά. Τα τρίτια να πήγε, μωρέ πηγαίνει. Άιντε με στοχα, με στοχα σαπά. Γυρεύω τους γέρο, μωρέ γέρο. Τους τρίκα, τους τρικαλινούς. Ρε γυρεύουν τους γέρον, ρε γέροντος. Τους τρίκα, τους τρικαλινούς. Γυρεύουν τους παπά, ρε παπά.
1: Μεγάλο!

Πρένα απ' την καλαστρανιά γρήγον το βήμα, ωραί βήμα,

0: ψηλά, στα ψηλά βουνά.
1: Μεγάλε, Γιώργο μου, είσαι αρχηγός όπως αφήσαμε, έτσι σε βρίσκομαι. Να είσαι καλά ρε φίλε, καλό φθινόπωρο και εδώ είμαστε να τα λέμε όποτε θέλετε φίλε μου Γιώργο Μελισσοκόμε. Καλημέρα σε όλους εκεί, να είστε όλοι καλά Γιώργο. Ωρε φίλε. Ωρε Κώστα Μανάκο γίγαντα, άρε Κώστα Μανάκο γίγαντα, παρακαλώ. Συνέλληνα! Έλα με, πού είσαι, Συνέλληνα!
2: Καλά, καλά.
1: Έλα σαν δώρε, Συνέλληνα, άντε ρε!
2: Καλά μας, θα είπε ο Γιώργος, καλά, ο Πατριάρχης.
1: Τι κάνεις, ρε Συνέλληνα, πώς είσαι, ρε Πατριώτη!
2: Έχεις χειρτισμούς για τα παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, Συνέλληνα!
2: Να πειράσεις και από το Θανάη, θα πάρεις κανένα παμάκι, γιατί...
1: Μπα μια σκάρκα, Θανάης, παπάς!
2: Ναι.
1: Άρα, όλα καλά. Δυνατό Συνέλληνα!
2: Το πουλάκι σήμερα!
1: Το πουλάκι! Το πουλάκι, Συνέλληνα!
2: Ναι.
1: Και μεγαλοκοπέλες!
2: Περιμένω και το φίλο μας του Παπα-Νικολάου να το κάνει καμιά γαρίδα special, το να φάει.
1: Γαρίδα special και το λαού κότσο Παπα-Νικολάου. Κάργα.
2: Γαρίδα μεγάλη.
1: Ούρε μεγάλε Συνέλληνα. Παιχταρά μου. Να σε καλά Κωστάκι μου Συνέλληνα.
2: Καλά.
1: Καλημέρα Συνέλληνα. Παρακαλώ.
3: Πού είσαι, Παυλούκο μου, έχω φάει τα λιπορία, Νίκο, που δεν λέγεται.
1: Τι απαντήσεις, Παυλούκο μου!
3: Τίποτα, ρε φίλε, τι να πάθω, που ήμαν στο Πίκερμι. Πίκερμι, δίπλα στη Ραφίνα, φίλε.
1: Τι λες, ρε Παυλούκο μου!
3: Πήραν την κόρη μου και ένα πληρώτρια και έτρεχα για σπίτι, φίλε.
1: Αμάν! Τι λες, Παυλάρα μου, που είσαι η λακτέρα μου, ρε.
3: Τέσσερις μέρες τρέχω σαν το μαλάκα.
1: Τελικά κατάρτωσε ο μαλάκας, θα τακτοποιήσει όλα.
3: Όλα ο μαλάκας.
1: Άντερε Παυλάρα μου, γίγαντα, άντερε Παυλάρα μου.
3: Πώς είστε, καλά.
1: Είμαστε καλά, Παυλάρα μου, δόξα τω Θεώ, Παυλάρα μου.
3: Δεν φτάνει που είχα την αγωνία να βρω σπίτι, είχα και τη χαρά. Δεν θα πάρει στον Νίκο τηλέφωνο, μη πάει τώρα.
1: Άντε Παυλάρα μου, δεν είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο καλύτερα, Παυλούκο.
3: Άντε φυλάκια.
1: Άρε Παυλούρα, Παυλάρα, άρε Παυλάρα. Πουληξινούλα μου, γύρισες χρυσό μου.
4: Γύρισα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς την Πουληξινούλα μας στη Χρυσή, καλώς την.
4: Μια καλή μέρα, γιατί με δίκα και πυρετώ και δεν μπορώ. Γύρισα άρρωστη.
1: Αμάν, αυτά σημάδιασαν, πήγες στα κίτρια και σημάδιασαν, μανάρι μου.
4: Να. Ποιες σημάδιες, τα βράχια από τα κύθερα.
1: Α, μπράβο. Όπαμο, μαύρος κόκορας με κόκκινο λιδί, όποιος σημάδιας είναι να πάει να παυτιστεί, Πουληξινούλα μου. Λοιπόν, θα τα πούμε καλύτερα, αύριο το πρωί.
4: Καλά να είναι όλοι, άντε, καλημέρα.
1: Γεια σου μανάρι μου, γεια σου Πουληξινούλα μου, Χρυσή, γεια σου Πουληξινούλα μου, Λεμέντισσα. Απαπαπα, γύρισε το μανάρι, του μάτιασαν. Ούρε λαού, γίγαντα, γεια σου Χριστάρα Θοδωτέ, Νικήτα, πιάσουν και κοίτα. Γεια σου Όλεκ, γεια σου κυρία Αμαλία μου, Λεβέντισσα, γεια σου πολεμιστή μου, Καμέα. Ωρε μεγάλε, νάτο σου Παυλούκο, γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αντρέα Λιάγκα, γεια σου Μιχαλάρα μου. Γεια σου ρε, άρε η Παναγιώτη το παλούδι, πέτα το παλούδι. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου Ταρβάιπ, τσιόλο, τη βιλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη και τσιχλιά. Σήμερα 5η 10ου μήνα, κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί, πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Μπουρλότο ρε!
5: Μπουρλότο,
1: ρε φίλε, τσαπρού, τσαπ. Καλημέρα, Λευτέρ!
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Τα

0: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίστασή? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Πόνο στη μια.
10: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
9: Όχι και ένα.
10: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
9: Έχω φάει.
10: Σιγά.
9: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
10: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
9: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
9: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
9: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
13: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
14: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
13: Τι το δίνεις?
14: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
13: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα

0: εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Άιντε πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, Νίκο.
1: Ο μήνας έχει 10 βάσους σήμερα. Του φάγαμε το πρώτο 10. Δεκαήμερο.
0: Το φάγαμε, Νίκο. Το φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο. Και σήμερα ο καιρός λέει θα είναι στους 34 βαθμούς. Θα έχουμε 7 μποφοράκια στο Αιγαίο, που είναι πολύ ωραία γιατί έχουμε αεράκι και το απογευματάκι εδώ σε εμάς. Ωραία, δεν είναι?
1: Δροσούλα, βάσο, ναι. Δροσούλα.
0: Όχι,
1: δροσούλα.
0: Όλη μέρα, το απογευματάκι είναι αυτό το πράγμα, έτσι, ωραία. Και ξυπνάμε και δροσερά, ωραία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία, καλά είναι.
1: Ωραία.
0: Μέχρι να πει τον καιρό, εγώ να πω, Νίκο μου, ότι σήμερα είναι το Αγίου Κλίμοντος. Γιορτάζει ο Κλίμης και η Κλιμεντίνη. Ναι. Είναι των Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας. Τώρα Μινοδόρα και Μητροδόρα δεν ξέρω να σου πω. Είναι μάρτυρες, ναι. Είναι και της Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Είναι και η επίσημη γιορτή της Πουλχερίας. Ναι. Τώρα δεν είναι και εύηχο όνομα Πουλχερία. Ναι. Είναι επίσης σήμερα, Νικόλα μου, Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Και εξ αυτού να σου πω ότι δυστυχώς πάνω από 500 αυτοκτονίες είχαμε μέχρι τώρα το 2026 στην χώρα μας. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν ειδοποιεί. Από ό,τι διάβασα σε μία έρευνα και μελέτη, δεν ειδοποιεί και έχει μεγάλη έξαρση τους θερινούς μήνες. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Λοιπόν, δες εσύ τώρα να μου πεις τον καιρό.
1: Έχουμε και λέμε παλικάρια τα καιρικά, λοιπόν. Σήμερα 5η 10 του μήνα, ηλιοφάνεια με 32-33 βαθμοί Κελσίου περίπου. Λοιπόν, Παρασκευή, Παρασκευή αύριο 11 του μήνα, ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οπα.
0: Ανεβαίνει
1: αύριο στους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε στο Σάββατο τώρα 12 του μήνα. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και εδώ θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, αγαπητοί μου Βάσο και αγαπητοί φίλοι και φίλες. Λοιπόν, Κυριακή τώρα 13 του Σεπτέμβρη, θα έχουμε σχεδόν έθριος καιρός, συννεφιά. Άλλος, θα έχουμε και...
0: Νίκο, είχες πει για να έχω, ότι χθες έδειχνε ότι θα έχουμε βροχές.
1: Λοιπόν, ξεκινάει η μέρα, όπως είπαμε, με ήλιο. Μετά θα έχουμε και συννεφάκια κτλ. 6 ώρα το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα βροχής και 9 το βράδυ δείχνει βροχούλα.

0: Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα, πιθανότητα βροχή στην Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, και το βράδυ θα έχουμε μια βροχή, έτσι, καλή βροχή, έτσι, και τα λοιπά. Πέντε μπουφουράκια θα έχουμε την Κυριακή 13 του μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, όχι, Τζακ, όπου κάτι μπλουζάρε, εδώ πανάκριβο φοράει.
1: Τι είπε μόνο τώρα, τι λε τώρα, είναι Θεό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Σήμερα δεν ήμουν και πολύ κεφάτη. Πώς τα κατάφερε, τι κάνει, και αλλάζει τελείως τη διάθεση. Να σε καλά, ρε Χαϊδά.
0: Μας μπήκε μέσα με κάτι μπλουζάρες εδώ πέρα, Βάσο, που του βλέπουμε εμείς στη βιτρίνα και λέμε: μαμάν, πώς θα τους πάρουμε.
1: Είναι τυχαίνος, καλή. Ανά, να περνάει καλά το παλικάρι μας, να είναι καλά και να είναι.
0: Κάτι καζός και τυχαίνος.
1: Παιδιά, καταλαβαίνετε. Όσοι λοιπόν θέλετε να ζήσετε αυτό το περιβάλλον που ζούμε καθημερινά εμείς, μέσα από αυτό το αισιόδοξο πλάσμα που λέγεται Νίκος Χαϊδάς, που έχει το χιούμορ στο απόγειο.
0: Εμείς φοράμε κάτι μπλουζάκια, έλα... τη λαϊκή.
1: Σας παρακαλώ, ελάτε, πάρτε το καφεδάκι σας. Θα σας φιλοξενήσουμε εδώ. Εμείς σας δίνω το λόγο μου. Ελάτε να καθίσετε 10 λεπτά μαζί μας στο στούντιο και ελάτε να μου πείτε αν θα θέλετε να έχετε άλλη καλύτερη καλημέρα από αυτή που έχω εγώ μέσα στο μέσα με τον Νίκο Χαϊδά. Είναι
0: τέλειο.
1: Νίκο μου, να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Επειδή ξέρεις πως είμαι, την ευχή μου να έχεις, αγόρι μου, με έχεις κάνει
0: μάλλον.
1: Καλά,
0: να είμαστε βάσο μου. Ναι. Λοιπόν, μείναμε στην Κυριακή που είπαμε ότι από το απόγευμα την Κυριακή 6 ώρα πιθανή βροχή και 9 η ώρα το βράδυ βροχή. Πάμε τώρα στη Δευτέρα του Σταυρού, 14 του μήνα. Τα ξημερώματα υπάρχει πιθανότητα βροχής. Μετά θα έχουμε σχεδόν έθριος καιρός, στο θερμόμετρο 29 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη 15 του μήνα, ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του φετινού φθινοπόρου, σχεδόν έθριος καιρός, 28 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, δείχνει να έχει συννεφιά όλη τη μέρα με βροχή το μεσημέρι 12 με 1 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μα.
1: Εσύ είδαμε τις βροχούλες, αλλά πήγανε μια μέρα πίσω.
0: Ναι. Να δούμε τώρα. Καλά, την Κυριακή είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Γιατί
0: υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις το βράδυ τώρα, γιατί είναι το Σταυρό την άλλη μέρα.
1: Είτε με βροχή, είτε με χιόνι, είτε με ήλιο, είτε με καύσωνα.
0: Παρακαλώ.
1: Μία είναι η λύση. Όλοι μου φόρεστε καλά.
0: Ναι, Βάσο μου, ναι, πες τα, Βάσο
1: μου. Ξέρεις γιατί θέλω να ξεκινώ τη μέρα από αυτό. Και ειδικότερα αύριο που χτυπάει και το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Και που θα πάνε τα παιδάκια μας στα σχολεία από προνήπια, νηπιαγωγία.
0: Αύριο ξεκινά τα παιδάκια. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στους υπέροχους γονείς, και ενώ υπέροχους γονείς, αυτούς οι οποίοι θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στα παιδιά τους διεξόδους. Και όχι έναν καναπέ, ένα κινητό στο χέρι, μια οθόνη, ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Αυτά που έχουν αποχαυνώσει τα παιδιά μας, και η PISA 2025 μας δίνει τραγικά στοιχεία. Το 2026 η μελέτη θα είναι ακόμη χειρότερη. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφυπνίστε τα παιδιά σας, βοηθήστε να δουλέψουν τα μυαλουδάκια τους. Γιατί ένα στα δύο παιδιά δυστυχώς έχουν πολλά προβλήματα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και έχουν φοβερές μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά όλα ξέρετε γιατί. Γιατί τα παιδάκια μας τα έχουμε αποχαυνώσει. Τους πετάμε ένα κινητό, τους πετάμε σε ένα καναπέ και μία οθόνη τηλεόραση ή υπολογιστή. Και μου λέει, λέω, αυτές οι μανούλες, λέω, που δίνουν στα παιδιά τους το κινητό για να αράξουν οι ίδιες, για να παίξει το παιδί, να τις αφήσει ησυχία. Και πετάει μια μα, εγώ δεν του δίνω ποτέ το κινητό στο παιδί μου. Άκου τι μου απήντησε, Νίκο, κάθεσαι. Έχει το δικό του τάμπλετ. Στο παιδάκι που πάει πρώτη δημοτικού σήμερα.
0: Βλέπουμε πράγματα και θάματα πάθουν.
1: Εγώ λέει, δεν του δίνω ποτέ, λέει, το κινητό μου. Και λέει, εγώ να μια ωραία μητέρα.
0: Λοιπόν,
1: έχει, λέει, το δικό του τάμπλετ.
0: Ναι, βέβαια. Ήμουνα τώρα, είχα πάει τώρα, οπότε δεν θυμάμαι ποια μέρα. Ήταν εκεί στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου που γίνεται χαμός κάθε μέρα κτλ. Και έβλεπες παιδάκια τώρα.
1: Αντί να τρέχουν να παίζουν στο χώμα στην παιδική χαρά.
0: 7-8 χρονών αυτό κτλ. Να κάθονται οι μαμάδες να κάθονται να πίνουν καφέ από δίπλα εκεί πέρα και τα παιδάκια στο κινητό εκεί να πούν. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Και πού μιλάς, και σε ένα πάρκο που αν μη τι άλλο, άστο να τρέξει, να γεμίσει χώμα να κάνει. Εκεί πήγαινα και εγώ το εγγονάκι της αδερφής μου. Πολύ ωραίο πάρκο, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραίο πάρκο, έτσι, και έτσι, μεγαλώσαμε κιόλας.
1: Και είναι και μια ωραία όση μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Είχε και παγόνια παλιά.
1: Ήταν πολύ ωραία και συνεχίζει να είναι πολύ ωραία, Νίκο. Ξέρεις ότι και ο Τζανακούλης μαζί με την Κίτη του Ποινιού Ποταμού είχε βάλει τα πρώτα σπιτάκια που είχαν σακούλες για να παίρνουν οι πολίτες για τα. Ναι. Να, και ο αγαπημένος μου Βασίλης μας εύχεται καλή σχολική χρονιά, να διαβάζω και να είμαι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, πήραμε τα μολύβια τώρα, τα αγοράσαμε χθες και γουμουλάστηκες.
1: Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Μερικές φορές τα μαθητικά χρόνια, εσύ ξέρεις, είμαστε και μια σχετική ίδια γενιά. Έτσι έχω αναζητήσει πάρα πολλές φορές. Έτσι έχω να πωλήσει να μπορούσα να γυρίσω στα Θρανία. Ήταν η πιο ευτυχισμένη και ξέγνιαστη περίοδος της ζωής μας. Αλλά εμείς τότε, Βασίλη, δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε κινητά. Στίβαμε το μυαλό μας. Είχαμε το μαθηματικό να περνάει πάνω από το κεφάλι μας να βλέπει πώς πάμε. Είχαμε τη φιλόλογο. Είχαμε τους καθηγητές μας. Είχαμε μια άλλη σχέση και έναν άλλο σεβασμό. Πού να σκεφτούμε να κάνουμε τραμποκισμού στα σχολεία. Πού να σκεφτούμε να κάνουμε. Με παρατήρηση μου κάνανε και δάκρυζα. Θέλω να πω ότι εκείνες οι εποχές που εμείς μάθαμε αυτά τα πέντε γράμματα που μάθαμε και που αγαπούμε αυτά που μάθαμε, δεν θα τα ξαναζήσουμε, Βασίλη μου. Γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς, και να σας πω και μία είδηση την οποία διάβασα το πρωί και με φόβησε. Ένας από αυτούς, Νίκο μου, τους μεγάλους και τρανούς που είναι στην εταιρεία που δημιουργούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ, παραιτήθηκε γιατί είπε ότι θα είναι εγκληματική η συμπεριφορά του στο μέλλον. Ένας CEO, έτσι, ένας μεγάλος. Είναι σήμερα στις ειδήσεις. Άρα λοιπόν, τι σας λέω εγώ? Olympus Forest Park. Δεν κινδυνολογώ για να σας παρασύρω στο Olympus Forest Park. Προσπαθώ να σας δώσω τις δύο όψεις του νομίσματος. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που στη Θεσσαλία έχουμε αυτή την λύση. Βασίλη μου, ξέρεις, Πυργετός, έτσι. Είναι, μιλάμε μία έκταση στα 300 μέτρα υψόμετρο. Είναι 60 στρέμματα που πραγματικά έχει όλες τις ευκαιρίες. Εγώ διάβαζα κιόλας χθες πόσο σημαντική είναι η πληροφορία που παίρνει το παιδί από τις ανασκαφές που κάνουν εκεί. Για τα μικρά παιδιά, αρχαιολογικές ανασκαφές, Νίκο μου. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Είναι ο ζωολογικός κήπος, Νίκο μου. Και όταν λέμε ζωολογικός κήπος, δεν είναι φυλακισμένα τα ζωάκια. Είναι ελεύθερα. Μπορείς να τα πλησιάσεις, να τα αγκαλιάσεις, να τα ταΐσεις. Ήρεμα ζωάκια. Έτσι λοιπόν, είναι οι δραστηριότητες τόσες πολλές, μα τόσες πολλές, που και εσείς οι ίδιοι θα ξεκουραστείτε από την καθημερινότητα. Αλλά σκεφτείτε τι ευκαιρίες θα δώσετε στο παιδάκι σας ή στα παιδάκια σας. Λοιπόν, στο Olympus Forest Park υπάρχει βοτανικός κήπος, αρχαιολογικό εργαστήριο, σπιτάκι δραστηριοτήτων, καφέ εστιατόριο, παιδική χαρά, ενέργεια τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, μουσείο, θέατρο, φαρμαζόν, γήπεδα, πίστα καρτ. Τι άλλο θέλετε? Είναι στον Πυργετό της Λάρισσας, στη θέση Διαβατός. Είναι τίποτα, 20 λεπτά, μισή ώρα από εδώ. Καλέστε στο 24 15 36 004. Και εσείς που σήμερα πάτε πρώτη μέρα στο σχολείο, αγαπητά μου παιδάκια, ζητήστε από τη μαμά και από τον μπαμπά, και που θα είστε αύριο στο αυτοκίνητο για να σας πάει η μαμά και ο μπαμπάς και μας ακούτε, πείτε στη μαμά και στον μπαμπά, θέλω να πάω στο Olympus Forest Park. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω τι λέει εδώ ο φίλος μου. Ναι, συμφωνώ, λέει, να φανταστείς οι φοιτητές στον ΤΕΗ που έρχονταν στην τράπεζα για πρακτική, δεν ήξεραν να συντάξουν δύο λέξεις από ορθογραφία, άστα χάλια. Όλα μόρφωτα και η ραψάνη είναι 15 λεπτά από το πάρκο. Μπράβο ρε εσύ. Βασίλη, να σου πω κάτι. Πραγματικά θα σου πω κάτι. Εγώ, ξέρεις, πολύ θύτευσα και στο Υπουργείο Παιδείας τις τελευταίες δεκαετίες ως γραμματεύς ενός σημαντικού υπουργού, ενός σημαντικού στελέχους που χάθηκε πρόσφατα από τη ζωή. Σε πληροφορώ ότι έβλεπα αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά αιτήσεις για τις άδειες. Ερχόντουσαν στο γραφείο, ξέρεις, κατά παρέκκληση κλπ. Και έβλεπα αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν ξέρανε να συντάξουν την αίτηση. Που η αίτηση έχει ένα πλαφόν. Δεν μπορούσαν να συντάξουν την αίτηση. Και αυτοί οι άνθρωποι ζητούσαν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και επίσης να διδάξουν σε σχολεία της Ομογένειας. Ο τέμπορα ομόρες. Λοιπόν, αύριο το κουδουνάκι. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για τη δίκη των Ντεμπό Νίκο, γιατί κατέθεσαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών, όπου κάποιοι τους επιτέθηκαν. Όμως στο φινάλε ένας από τους δύο μηχανοδηγούς, τουλάχιστον από τις καταθέσεις που διάβασα και χωρίς να θέλω να πάρω προσωπική θέση, μία απεικόνηση κάνω, είπαν ότι ένας από τους δύο μηχανοδηγούς που λιδωρήθηκε, γιατί κατηγορήθηκαν, λέει, ότι έκαναν παράνομες μεταφορές για ίδιο όφελος. Ήταν πάνω, λέει, στο πιδάλιο του φρένου. Εκεί βρέθηκε νεκρός, δηλαδή προσπαθούσε να τραβήξει το φρένο για να σώσει ζωές. Και βέβαια χάθηκε και η δική του. Και τα δύο παιδιά, λέει, που φύγανε, λιδωρήθηκαν όσο κανένας. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των οικογενειών των μηχανοδηγών. Και μένω εκεί. Γιατί πραγματικά, και τι δεν έχουμε πει για τους μηχανοδηγούς. Ότι βάλανε λάθρα εμπόρευμα παράνομο στο τρένο, ότι εκεί οφείλεται η έκρηξη και όχι όλες οι άλλες συνθήκες που δυστυχώς δεν ξέρω αν έχουν διερευνηθεί και αν θα προχωρήσουν. Είχαμε και ανακοίνωση χθες από το Δήμο Λαρισαίων, όπου ανακλήθηκε η άδεια κατεδάφισης της οικίας Αλεξάνδρου. Συμφωνώ απολύτως. Τέτοια νεοκλασικά κτίρια πρέπει να υπάρχουν για να διατηρούμε την ταυτότητα της πόλης μας. Όμως, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι των οποίων είναι προσωπική περιουσία. Αυτό είναι περιουσία, Νίκο μου. Η κληρονόμηνη περιουσία τους, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Είδα και την ανακοίνωση του Δήμου και την πρόκληση από την κυρία Λιακούλη και από τη συμπαράταξη Λαρισαίων για να μην προχωρήσει η άδεια κατεδάφισης της κατοικίας Αλεξάνδρου. Όμως δεν έχω δει κανένα φορέα να ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει και να παλουτριώσει το ακίνητο. Διότι και βάσει τις αντικειμενικές αξίες έχει μια αποζημίωση πρέπει να δώσει στους ιδιοκτήτες, στους κληρονόμους. Δεν είδα καν ενδιαφέρον, και επειδή έχω πρόσφατο το παράδειγμα από ένας πολύ έγκριτος επιχειρηματίας της Λάρισσας, αγόρασε τον πύργο Χαροκόπου για να το αξιοποιήσει, κλαίει ακόμη τα χρήματά του, Νίκο, δεκαετίες μετά. Για να κινητοποιήσεις στη Γιάννουλη από τους κατοίκους, αξιοποιήστε τον πύργο Χαροκόπου. Ήταν σαν αυτό που λέμε, η πρώτη μέρα, 7 μέρες λέει κρατάει το κάθε θαύμα. Εξαφανίστηκαν και αυτοί που κυνηγούσαν να αξιοποιήσουν τον πύργο Χαροκόπου. Εξαφανίστηκαν και αυτές οι κινητοποιήσεις που γινόταν. Και θυμάμαι είχαν διωγγωθεί οι εντάσεις στην περίοδο Καλογιάννη. Θυμάσαι στην πρώτη θητεία από την αρχή που λέγανε να μην αξιοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη ο πύργος Χαροκόπου, ο οποίος ήθελε να το κάνει ένα πολιτιστικό πνευματικό κέντρο, αλλά που να έχει και υπηρεσίες όπως ρέστοραν και τέτοια. Τίποτα. Πάει ο άνθρωπος, απογοητεύτηκε. Αυτοί οι ευαίσθητοι συμπολίτες μας εξαφανίστηκαν, με αποτέλεσμα και προσωπική περιουσία να καταστρέφεται και να αυτοκαταστρέφεται και ο ίδιος ο πύργος. Φεύγουν τα ταβάνια, Νίκο. Πέφτουν τα τείχια, Νίκο. Ναι. Αυτά, λοιπόν. Γιατί δυστυχώς όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Λοιπόν, θα με βάλεις λίγο μαζονάκι σήμερα.
0: Ήδη παίζει ο μεγάλος μαζό εδώ. Αυτό και ώρα, το, αγαπητοί μου, ναι. Βάσο.
1: Α, δεν το ήξερα, με συγχωρείς, λοιπόν, γιατί περίμενα τα άλλα τραγούδια, ξέρεις, τα τελευταία. Τι ήταν αυτό,
0: Νίκο? Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
1: Τι ήταν αυτό, Νίκο? Τι ήταν αυτό, Νίκο?
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μάλλον, είναι. Είδες,
1: είναι, ναι, λοιπόν, γιατί μένει αυτό το έργο.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, τους μεγαλύτερους, δηλαδή εγώ τώρα από τους καλλιτέχνες που ξεκίνησα τη δεκαετία του 90, γιατί αυτός ξεκίνησε το 92-93 όταν τον ανεκάλυψε ο Νίκος Μουρατίδης.
1: Έτσι.
0: Που τον μανατζάριζε και όλα στα 10 πρώτα
1: και
0: χρόνια.
1: Και που πρωτοεμφανίστηκε τότε, λοιπόν, στο Διογέννη και μετά στην Πάτρα, είχε από τον έφερε μετά στην Αθήνα, στο Διογέννη, τότε στο Γιάννη Παπαθεοχάρη.
0: Λοιπόν, ο Μαζονάκης ήταν για μένα, δηλαδή, τη δεκαετία του 90, star. Ήταν ο star.
1: Η ανακάλυψη.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Ήταν, δηλαδή, Μαζονάκης, Φακιανάκης, τότε τα δύο μεγαλύτερα ονόματα που βγήκαν τη δεκαετία του 90. Και συνέχισε στο ίδιο αυτό το 2000
1: νεότατος,
0: και μετά.
1: Έτσι.
0: Σε ηλικία 54 ετών.
1: Νεότατος, ναι, ναι. Νίκο, δηλαδή αυτό, ναι, το πράγμα και αυτή.
0: Το πρώτο του σουξέ ήταν αυτό, το «Μη μου ζητάς», που κυκλοφόρησε το 1993. Θυμάμαι, ήταν στην Πόλυγραμ. Είχαμε μιλήσει τότε και συνέντευξη τον Γιώργο, ναι, κτλ. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Είχε φοβίες πολλές. Αυτά που λέει ο Μουρατίδης είναι αλήθεια όλα.
1: Ναι,
0: είχε πολλές φοβίες.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Θα μείνει όλους μας σαν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που βγήκαν στο ελληνικό τραγούδι, στο λαϊκό τραγούδι από το 1990 και μετά.
1: Και πάρα πολύ και ανέκαμψε, έτσι, μετά την
0: Κοίταξε, υπήρξαν πολλά πράγματα που έγιναν. Τον φάγανε οι δημοσιογράφοι, που τον κατακρίναν,
1: τον εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Και τώρα με τα θάνατον όλοι οι αρχοί του και του γράφουν και λένε αυτοί που λέγανε.
1: Είναι αυτό που τρελαίνομαι εγώ. Είναι αυτό που τρελαίνομαι εγώ, που ο καθένας γράφει.
0: Όταν είχαν γίνει τα γεγονότα που τον βάλαν στο δορμοκαίτιο κτλ. Τότε γράφανε, τον σκίζανε κτλ. Και τώρα όλοι τον υμνούν.
1: Και είχε ανακάμψει, Νίκο, μετά το δρομοκαίτιο είχε ανακάμψει, τον βοήθησε πάρα
0: πολύ. Και ήταν έτοιμος τώρα να κάνει και δύο μεγάλες συναυλίες για τα 33 του χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.
1: Δυστυχώς,
0: ο Μαζονάκης ήταν ένας που έγινε σύνθημα τώρα.
1: Δεν θέλω να δημιουργήσω εικόνα και εντύπωση σε κανέναν από εσάς, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης, μέσα μου το θεωρώ, ίσως γιατί ήμουν φαν του και είμαι φαν του, έφυγε άδικα, Νίκο.
0: Κοίταξε, οι καλλιτέχνες.
1: Θα σου πω γιατί,
0: αυτή
1: η πλασμαφαίρεση, λοιπόν, όπως βγήκε και η ανακοίνωση του ιατρικού συλλόγου.
0: Θα τα δούμε ακόμα, γιατί είναι πολύ νωρίς.
1: Γίνεται μόνο από συγκεκριμένα, δηλαδή βγήκε και η Ένωση Αιματολογική και λοιπά, Νίκο. Γίνεται μόνο από συγκεκριμένους γιατρούς που έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: συγκεκριμένη κλινική είχε άδεια για ιατρείο παθολόγου. Βγαίνουν τώρα τα στοιχεία.
0: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δουλεύουν όλα τα χρόνια. Πρόσεξε να δεις. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες που δουλεύουν χρόνια τώρα στη νύχτα, γιατί υπήρχαν εποχές, ξέρω, οι χρυσές εποχές που δουλεύανε 7 μέρες τη βδομάδα.
1: Ανελειπώς.
0: Δηλαδή χωρίς το τηλεφώνημα κτλ. Έτσι. Και θυμάμαι και κουβέντες που είχαμε. Τους φάγαν τα πάθη τους. Είχαν πολλά πάθη.
1: Η προσπάθεια όμως να.
0: Ένας οργανισμός.
1: Η πλασμαφαίρεση βοηθά. Και σαν κομμάτι λένε οι ειδικοί, και απεξάρτησης.
0: Εγώ θυμάμαι τώρα έναν καλλιτέχνη από τους μεγάλους που φύγανε από τη ζωή, που έλεγε: δεν είναι δυνατόν, φίλε μου, λέει, να είσαι 7 μέρες την εβδομάδα πάνω στην πίστα και να είσαι όλο το βράδυ πάνω στην πίστα και να μην παίρνεις κάτι. Δεν είναι δυνατόν στον οργανισμό αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες και ο ίδιος να βρει την ισορροπία του και να βρεθούν λύσεις, αλλά δυστυχώς καμιά φορά, εύχομαι, θα δείξει η ιατροδικαστική βέβαια τα πάντα
0: απλώς.
1: Γιατί πήγε μια χαρά εκεί. Εκεί ένιωσε, εκεί μόλις άρχισε η ιστορία, η διαδικασία. Κάτι έγινε, κάπως έγινε. Τι αέρας μπήκε, που μπήκε, τέλος πάντων.
0: Απλώς
1: δεν τα ξέρουμε
0: εμείς. Ο τραγουδιστής πρέπει να ξέρει να ελέγχει τον εαυτό του. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ορισμένους καλλιτέχνες πολύ, πολύ μάγκες
1: και...
0: που έφυγαν από τη νύχτα και δημιούργησαν ένα άλλο αυτό, να κάνουν συναυλίες και τα λοιπά, να εμφανίζονται, ξέρω εγώ, σταδιακά κάθε χρόνο και τα λοιπά, διότι αυτό το κακό
1: έχουν
0: που
1: έχουν την υγεία τους.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να προσέχεις, γιατί και περνώντας και τα χρόνια πρέπει να προσέχεις τα πάντα μετά, και ένας καλλιτέχνης, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να λειτουργεί 7 φορές την εβδομάδα.
1: Έτσι έχει δίκιο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει τώρα, αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Από την άλλη, είπες μια πολύ ωραία κουβέντα πριν από λίγο. Όλοι αυτοί που σήμερα ανεβάζουν και λένε και στέλνουν τα συλληπιτήρια μηνύματά τους και τους χαιρετισμούς και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τον καλλιτέχνη συγκεκριμένο, τον Γιώργο Μαζονάκη, θα σου πω δύο πράγματα. Εμένα με συγκλώνησε μόνο η κίνηση του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος χωρίς τίποτα έβγαλε μια ανακοίνωση, αναβάλλεται η συναυλία του, γιατί θέλει να.
0: Ναι. Να τιμήσει.
1: Δεν άκουσα κανέναν άλλο. Την Κυριακή είναι η συναυλία του Ρέμου. Είναι της κυρίας Βύση και υποτίθεται ότι γίνονται με λεφτά του Δημοσίου. Τα είπα.
0: Ρέμου
1: Βύση.
0: Λοιπόν,
1: τα με λεφτά της ΔΕΗ. Τα δικά μας τα λεφτά. Τα δικά σου και τα δικά μου. Δεν έγινε καμία τέτοια ανακοίνωση.
0: Και ο Φέρης που ήταν αύριο στη Λάρισα και αυτός ανέβαλε την συναυλία του για τις 24 του μήνα.
1: Άνθρωποι είναι για μένα αυτοί.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο.
1: Και εξ αυτού, επειδή έψαξα λίγο Οικονομόπουλο, είδα ότι και σε έναν ηθοποιό ο οποίος είχε κάνει έκκληση, δεν είχε να φάει και τον πετάγαν έξω από το σπίτι του, μετά από πόσο καιρό έκανε δηλώσεις και είπε, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί δεν υπάρχει λόγος, είπε ότι εμένα μου έστειλε ένα τεράστιο ποσό ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, που δεν μου επέτρεπε να πω ότι μου τα έστειλε και με έβγαλε από την πένη. Δεν είχα, λέει, να φάω, δεν είχα, λέει, ρεύμα στο σπίτι, δεν είχα νερό στο σπίτι, δεν είχα πληρώσει τα ενίκια μου, τα κόψαν όλα και με έσωσε και με επανέφερε στη ζωή.
0: και ο Μαρζονάκης, διότι βγήκε ένα συνεργάτης του χθες το βράδυ και είπε ορισμένα πράγματα κτλ. Είχε βοηθήσει και αυτός. Είχε βοηθήσει παιδιά, νεαρά παιδιά που είχαν καρκίνο, είχε βοηθήσει.
1: Και είχε πέσει πάνω με τα μότορα. Κάτι τέτοιο έκανε στο παρελθόν και η Κέτη Γαραμπή.
0: Πολλοί έχουν κάνει. Πολλοί έχουν κάνει και δεύτερο.
1: Κάτι έχασε το δικαστήριο, είναι υποθηκευμένη το όλη τη
0: κοινωνία. 100.000 ευρώ.
1: Είναι υποθηκευμένο και το σπίτι τη. Έχει βγει απόφαση του δικαστηρίου να εισπράττει το κράτος προς όφελος του επιχειρηματία τα εισιτήρια από τις συναυλίες. Δηλαδή μιλάμε σάλι. Προσέξτε παιδιά, είδατε τελικά το εύκολο χρήμα που σε πάει? Γιατί το εύκολο χρήμα όταν το βάζεις στην τσέπη σου, εύκολο το σκορπάς. Όταν υδρώνεις για το χρήμα δεν μπορείς να το σκορπίσεις εύκολα, γιατί σκέφτεσαι τις 30 του μηνός τι θα κάνεις. Λοιπόν, ας ευχηθούμε και εμείς τα θερμά συλληπιτήρια σε όλο τον ελληνικό λαό για το χαμό του Μαζονάκη, γιατί όλοι είναι, ξέρεις, αυτοί οι καλλιτέχνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους είναι μέλος της οικογένειάς μας τώρα. Ποιος δεν θέλει Μαζονάκη?
0: Ο Μαζό ήταν μεγάλη μορφή.
1: Εγώ ήμουν τρελαμένη με τα τελευταία του κομμάτια προ πενταετίες. Μιλάμε τρελαμένη με Μαζονάκη.
0: Σφακιανάκης και Μαζό. Αυτοί ήταν οι τεράστιες μορφές τώρα. Άσε τώρα τι λένε οι άλλοι και τι κάνουν και τι πιάνουν. Και σαν φωνή. Αλλά σου λέω, όλοι αυτοί τους φάγαν ορισμένα από τα πάθη τους. Και δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν μετά.
1: Έτσι. Και δυστυχώς. Και έχει πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν. Χθες είχαμε, όπως είπαμε και σας υποσχεθήκαμε, ότι θα συζητούμε για όλες τις παρουσιάσεις που είχαμε, τις παρουσίες μάλλον, που είχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εξελίσσονται. Χθες ήταν ο κύριος Τσίπρας, σήμερα νομίζω ή αύριο είναι ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω τις ημερομηνίες, γιατί να σας πω και την αλήθεια, και η Καριστιανού είπε θα μιλήσει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε θα μιλήσει, δεν ξέρω τι να σας πω, είναι τόσοι πρόεδροι που και εμείς δυστυχώς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά χάνουμε και τον μπούσουλα. Χθες λοιπόν είχε την πρώτη επίσημη ο κύριος Τσίπρας, μάλλον τη δεύτερη, γιατί έκανε και ένα ευνηδιασμό πρώτης της έναξης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου πάλι μίλησε και λιδωρήθηκε, γιατί δεν είναι θεσμικό, λέει, να μιλάει πριν τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω τώρα τα κουτσομπολιά. Ο κύριος λοιπόν Τσίπρας χθες μίλησε για έκανε κυβερνητική μεγάλη πρόταση, γιατί θέλει να είναι κυβέρνηση, και με αυτό έκανε άνοιγμα προς το Πασόκ. Είπε ότι θα μπορούσε, ας πούμε, αυτός και το Πασόκ να κάνουν εκεί, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μήνυμα κατά των προσωπικών στρατηγικών έστειλε, αρνητικό μήνυμα, και στην ουσία αναφέρθηκε σε αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που προσεχώρησαν στο ΕΛΑΣ, στο νέο του κόμμα. Καταρχάς αυτός ο ίδιος πρώτος είναι που προσεχώρησε στο ΕΛΑΣ, ο ίδιος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δημιούργησε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δημιούργησε και το ΕΛΑΣ. Την ΕΛΑΣ, το ΕΛΑΣ. Λοιπόν, και βέβαια πήντησε και με τραγούδι στον κύριο Μητσοτάκη, όταν στη συνέντευξη τον είχαν ρωτήσει ο Τσίπρας. Ναι. Εμένα το τραγούδι θα σου πω. Το τραγούδι λοιπόν ήταν ότι μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Μπράβο, είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε πάλι στη ΔΕΘ, ότι ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζω. Έχει πει, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και του λέει, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Μωρέ Αλεξάκο μου, μωρέ αγαπημένο μου Αλέξη, ποια δαχτυλίδια σου φάγε τώρα, αφού τα αυτοφάγατε ρε παιδιά? Άλλα εξαγγείλατε πάλι στη ΔΕΘ, αλλά κάνατε βέβαια, είπε άνθρωπος, έκανα λάθη. Γιατί Νίκο μου, τα λάθη τα ρίξε βέβαια στο γεγονός ότι είχε για την κακή προηγούμενη θητεία του, είπε χαρακτηριστικά ότι έφταιγαν οι συνεργάτες του. Και είπε κιόλας, ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές. Αυτό δεν θα επαναληφθεί. Δηλαδή αυτός δεν ευθύνεται για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ, για τα capital controls, για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, για τις συντάξεις, τους μισθούς, για τον νόμο Κατρούγκαλο. Δεν έφταιγε ο Κατρούγκαλος, ο Βαρουφάκης, κατάλαβες? Ήταν πολύ ανεκτικός, ας πούμε, για την Κωνσταντοπούλου που την είχε πρόεδρο βουλής, για τον παπά, για τις τηλεοπτικές άδειες κλπ. Για την υπόθεση αυτή με την κομπίνα, με τις τηλεοπτικές άδειες που θα έκανε τηλεόραση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα θυμάσαι? Γι' αυτά έφταιγαν οι συνεργάτες του. Ήταν πολύ ανεκτικός πως ήμουν, λέει, ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Εντάξει μωρέ αγαπημένα μου Αλέξη. Και τώρα Αλέξη, ζητάς Αλέξη τώρα συγχωροχάρτη από τον Νίκο και από μένα.
0: Α, εντάξει. Και ο Ανδρουλάκης προχθές αφιέρωσε τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτή η συζήτηση με τα τραγούδια. Γιατί αντί να σκεφτώ.
0: Σε λίγο
1: ποιος
0: θα ανοιγούν και στην πίστα.
1: Εγώ Νίκο,
0: The Voice.
1: Να σου πω εμένα με βοηθάει. Να σου πω εμένα με βοηθάει στην ψυχολογία. Με αντί να σκέφτομαι και να αναλύω το πρόσωπο που τα αναφέρει το πολιτικό πρόσωπο, σκέφτομαι το τραγούδι και ξεχνάω ότι το είπα, ας πούμε, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει τώρα εμπειρία, λέει. Έχει εμπειρία, αλλά πρόσεξε να δεις οι λέξεις που χρησιμοποίησε και τις οποίες εγώ έγραψα. Έχουμε, το ξέρω. Έχουμε. Το, αφού το εξήγηλα από χτες, ότι σήμερα έχουμε. Αφού το είπαμε.
0: Τα λένε αυτά, Βάσο, θα πέσω την καρέκλα.
1: Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα και μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί όπως σας είπαμε και χθες, σήμερα έχουμε κοντά μας την δική μας περιφερειά Χιλάρισσας, την κυρία Μαρία Γαλιού. Έχουμε να συζητήσουμε για έργα, γιατί όντως το καλοκαίρι δεν επαναπαύθηκε η περιφέρεια, γίνανε έργα. Και μάλλον θα σας δώσουμε έτσι και ευχάριστες ειδήσεις και καμιά φορά παίρνουμε και καμιά αποκλειστικότητα. Αυτό μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω και τι άλλο θα σου πω. Ήθελα να τελειώσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε, και είναι το μήνυμα που έστειλε Νίκο, είπε ότι έχουμε εμπειρία, λέει, στη διακυβέρνηση. Άρα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι δεν θα έχω μια αυτόνομη, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να φτάσω το ποσοστό της αυτοδυναμίας, αλλά προβλέπω ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία θα φτάσει το απόλυτο για να κυβερνήσει, και εκείνη θα χρειαστεί διακυβέρνηση. Άρα προτείνω εγώ να διακυβερνήσω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, και επειδή αλλάζουν τα πράγματα, μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια, Νίκο. Και αφού αλλάζουν τα πράγματα, να πάμε και να πούμε τώρα, όταν μου κάνει ανακοίνωση ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά σας μιλώ, εγώ κάτι παθαίνω. Καινούριος νόμος, έρχονται μέτρα. Καρφιά στην άσφαλτο για όσους μπαίνουν ανάποδα σε εθνικές οδούς. Βρε καραμήτρο Χρυσοχοίδη. Βρε καραμήτρο Χρυσοχοίδη. Ποιος θα τα πετάξει τα χαρτιά στην άσφαλτο? Πού είσαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Χρυσοχοίδη? Έχεις εσύ το μηχανισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, να βλέπει τον οδηγό που μπαίνει αντίθετα στο ρεύμα να του πετάξεις καρφιά? Καταλαβαίνεις τώρα, Νίκο, τι μας λέει ο άνθρωπος? Δηλαδή βγάζουν νόμους που δεν υλοποιούνται. Και επί την άλλη είχαμε πανηγύρια και χαρές. Ήταν ο κύριος Μπουκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας, συνεννοήθηκε με τον κύριο Χρυσοχοίδη να αυξηθεί η αστυνομική δύναμη του Βόλου. Εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά? Εξαφανίστηκαν, ρε παιδιά. Εγώ λοιπόν χθες όλο το 24ωρο ήμουν έξω όλη μέρα. Σας πληροφορώ ότι μόνο δύο μηχανές είδα της ελληνικής αστυνομίας στην Άρισα.
0: Εγώ δεν είδα καμία, Βάσο.
1: Ήμουν τυχερή τότε. Να παίξω αυτό. Λοιπόν, γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει τη λύση του στον πύργο Γκουνέλας. Θα βρείτε τα πάντα όλα, γιατί ο Λάμπρος ο Γκουνέλας γράφει ιστορία στον εξοπλισμό καταστήματος. Αξιοποιεί με την υψηλή τεχνολογία και την αρχιτεκτονική το κάθε χιλιοστό του εκατοστού. Συνεχίζουμε τον περιπατό μας και πάμε στον όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11, Λάρισα. Τι να πεις τώρα για το Σταύρο του Γουλιώνη που έχει κάνει επιστήμη την περίφραξη, γιατί δεν γίνεται περίφραξη στην περιουσία σας από τον όμιλο Γουλιώνη εάν δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια αυτής της περιουσίας σας για τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί ο Γουλιώνης το έχει κάνει σε άλλο επίπεδο, ο Σταύρος ο Γουλιώνης, έτσι. Έχει καρτατισμένα στελέχη, Νίκο, που μελετούν ακόμα και το υπέδαφος. Τι χρειάζεται. Και όλο αυτό σας φαίνεται μεγάλο, έτσι. Είναι μεγάλο στην ουσία, αλλά είναι πολύ φτηνό στην πράξη. Διότι ο Γουλιώνης με τη δική του μονάδα ερασιματοπλεγμάτων, Νίκο μου, είναι ανταγωνιστικός και στις τιμές. Επίσης, με τα πολυάριθμα συνεργεία που έχει, είναι ανταγωνιστικός και στο χρόνο εκτέλεσης του έργου. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πριν κάνετε οτιδήποτε, δείτε Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο είμαστε στο Pet Market του Κουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα αγαπητοί μου και φίλες σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και βεβαίως τα πάντα όλα σε δωρεάν συμβουλές. 2-4-14-0-15-900 και για delivery από το Pet Market του Κουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα. Κέτερινγκ Καψιόχας. Εντάξει. Κέτερινγκ Καψιόχας. Εντάξει. Σου είπα ότι ήταν μόνο από το περίπτερο για να καταλάβεις την προσέλευση που είχε στην έκθεση Θεσσαλονίκη στο Κέτερινγκ Καψιόχας. Καταλαβαίνεις, Νίκο μου, και τη δυναμική του και τη δύναμή του. Έτσι. Λοιπόν, μόνο αν δείτε ποιοι πέρασαν από το περίπτερο Καψιόχας, θα καταλάβετε και πώς εκτιμάτε και πώς σέβεται αυτή την εταιρεία η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς. Είναι το νούμερο ένα Κέτερινγκ. Είτε θέλετε να κάνετε γάμο, είτε θέλετε να κάνετε βάφτιση, είτε θέλετε να κάνετε πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, πριν κάνετε οτιδήποτε, καλέστε στο 2-4-15-92-800 για να δείτε και τους υπέροχους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενήσει το Κέτερινγκ Καψιόχας, με το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Σας παρακαλώ, μην κάνετε τίποτα, γιατί ο Γρηγόρης ο Καψιόχας μας λέει μία αρχή. Τα πάντα όλα, άριστη ποιότητα, άριστες υπηρεσίες, άριστες γεύσεις, οι πρώτες στην αγορά, αλλά και χαμόγελα. Είναι τόσο άριστες οι υπηρεσίες που κάθε πελάτης εμπιστευθεί το Κέτερινγκ Καψιόχας, φεύγει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. 2-4-10-5-92-800. Και κλείνουμε γρήγορα και πάμε στα όμορφα, αλλά όχι έτσι, αυτό τι να σας πω, γευστικά. Εδώ το θαύμα συνεχίζεται και στην ποιότητα και στις γεύσεις. Πάμε στην Νάπολη, στο παραδοσιακό της Νάπολης, στην πρώτη συμμεραρχία. Και πάμε στο αδερφάκι του, το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Είναι η λύση της ημέρας. Είναι η λύση της ημέρας, γιατί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου εδώ μας κάνει πραγματικά μαθήματα το πώς μπορεί να μας φιλοξενήσει, είτε στους χώρους είτε στις υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε delivery. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, το ένα κατάστημα φέρνει το άλλο. Μετά το αδερφάκι του στο ποτάμι σε λίγες μέρες ξεκινά και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη Κοζάνη 40, άλλη μία όαση έτσι για την καθημερινότητά μας. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ξενιάστε, γιατί καμιά φορά ξέρετε το να κάνετε το μενού σας στο παραδοσιακό είτε στην Νάπολη είτε στο ποτάμι είναι το πιο οικονομικό σήμερα από το να πας να ψωνίσεις. Λοιπόν, καλέστε 2-4-10-2-54-2-55 και πιείτε και ένα ποτηράκι στην υγειά μας που σας το θυμίσαμε. Νίκο μου, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί υποδεχόμαστε την πρώτη κυρία της Λάρισας, την πρώτη κυρία της πόλης, την αντιπεριφερειάρχη μας, την κυρία Μαρία Γαλιού.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Πω πω, νοστιμιά.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Καλώς το να και ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.

0: Φανταστείτε ότι έχουμε την πρώτη κυρία της Λάρισας, εντάξει.
1: Και όχι μόνο, και την όχι πρώτη μόνο. Κυρία της Θεσσαλίας.
0: Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Αλλά για τη Λάρισα είναι σφραγίδα.
1: Μία και μοναδική, δεν ναι. υπάρχει.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Και είναι ένας άνθρωπος που από την πρώτη μέρα της εκλογής της, παιδιά, είναι πανταχού παρούσα.
1: Και τα πάντα πληρούσα,
0: διότι σήμερα μας ήρθε με χαμόγελα. Την έχουμε τρελάνει.
1: Της
0: λέμε για όλα τα έργα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ό,τι θέλετε να μας υπενθυμίσετε για να σημειώσει την ατζέντα της η κυρία Γαλλιού, η αντιπεριφερειάρχης μας, καλέστε 2410 661 531. Έτσι, για να τα σημειώσουμε. Και θα, εντάξει, με τα βεβαιότητα σας λέω. Και τελείωσε, δεν τελείωσε. Μισό λεπτό, κάτι μου λέει.
1: Παρακαλώ.
0: Κοίτα, πραγματικά παιδιά είναι πάντα πληρούς. Αναζήτηση στη λέω τώρα, γιατί θέλει όντως να σημειώσει ό,τι εσείς μας πείτε. Τα πήρε, το πήρε. Ναι, ναι. Λοιπόν, με χαμόγελα την υποδεχθήκαμε σήμερα, γιατί της το χρωστάμε ρε παιδιά σε τελευταία ανάλυση. Δεν έχει αφήσει στην περιφέρεια Θεσσαλίας δρόμο για δρόμο, σοκάκι για σοκάκι, που να μην τα έχει περπατήσει. Δηλαδή πιθανό να ξέρει την περιοχή καλύτερα από όλους μας. Εγώ όμως η πρώτη κουβέντα που θα κάνω, γιατί είναι συζήτηση των τελευταίων ημερών καιρών, και επειδή εμείς σαν κακοί δημοσιογράφοι βιαστήκαμε να σχολιάσουμε την παρουσία του αγαπητού μας περιφερειάρχα, του κυρίου Κουρέτα, σε πολιτικές ομιλίες, παρουσίες νέων κομμάτων. Είπε, μα πήγε εδώ, πήγε στην Ελλάς, πήγε στον κύριο Τσίπρα, σκάει μύτη και στον κύριο Ανδρουλάκη. Και λέμε, εντάξει, ας πούμε, εμείς εδώ ή καλό αυτό, ξέρετε, εγώ και ο Νίκος, λέμε, εντάξει, τώρα που άλλου θα πήγαινε ο κύριος Κουρέτας στους χώρους στους οποίους τον υποστήριξαν για να εκλεγεί. Και κάποια στιγμή, αφού μιλώ με την κυρία Γαλλιού, που είσαστε αγαπητή μας κυρία αντιπεριφερειάρχη, είμαι, μου λέει, στην Κρήτη, στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, μαζί με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα. Μπράβο, και εκεί ο κύριος Κουρέτας. Και σκάει μύτη ο κύριος Κουρέτας και στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Και λέω, εμείς τι ζητάμε οι πολίτες? Θα σας το πω έτσι με την καλή μου διάθεση. Εμείς τι ζητάμε οι πολίτες? Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, κυρία Γαλλιού, γιατί δεν το έχω ξαναδεί σε τοπικό άρχοντα. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνήθως έχει μία πλάτη, μία σφραγίδα, ένα βαρύδι. Και λέει, αυτός με στήριξε, με αυτού το ψηφοδέλτιο του κόμματος κατέβηκα, με εκεί θα πάω. Και βλέπουμε έναν περιφερειάρχη που πραγματικά, και συνοδεύεται και εσείς, και αυτό μου κάνει ακόμα πιο καλή την εντύπωση, να είναι πανταχού παρών. Διότι σου λέει, εγώ είμαι τοπικός άρχοντας, τι με νοιάζει ποιος θα βγει στην κεντρική σκηνή? Μένα με νοιάζει ποιος θα στηρίξει την περιφέρειά μου. Έτσι το έχω μεταφράσει και το είδα με το καλό μου μάτι. Ισχύει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό φθινόπωρο.
0: Το χαμόγελο, ναι, ναι.
2: Έτσι να έχουμε μια καλή νέα χρονιά, γιατί αύριο έχουμε και μια καλή νέα σχολική χρονιά.
0: Έτσι.
2: Και θα πρέπει να είμαστε όλοι έτσι, ξεκινάμε με ένα νέο αναστοχασμό για την καινούργια περίοδο. Στη χώρα αυτή έχουμε πάψει να θεωρούμε τα αυτονόητα αναγκαία για την Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Κουρέτα, αλλά και για τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, δηλαδή το δηλώνει ο ίδιος στην πράξη, το να παρίσταται θεσμικά σε πολιτικούς φορείς, το θεωρούμε έτσι το αυτονόητο.
0: Είναι πολιτικός πολιτισμός?
2: Όχι, δεν είναι πολιτικό, είναι θεσμική και θεσμική υποχρέωση.
0: Ναι, αλλά
2: είναι και θεσμική έτσι. Υποχρέωση.
0: Είναι και αυτό, ναι.
2: Και θεσμική υποχρέωση έτσι. Να παρίσασε στη ΔΕΘ και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι θεσμική, είναι πρώτον. Δεύτερον, το να βρίσκεσαι στους χώρους που σε στήριξαν προεκλογικά, στους πολιτικούς χώρους, είναι αυτονόητο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, μέχρι εκεί.
2: Το οποίο όμως τι δηλώνει? Δηλώνει ότι εμείς δεν ήρθαμε με σημαίες, ήρθαμε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Και μετά από σχεδόν 3 χρόνια, θεωρώ ότι αυτό μέρα με τη μέρα έχει χτιστεί μια έτσι, εδραιώνεται μάλλον και, στο χτίσιμο
0: και
2: μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.
0: Ναι.
2: Το μείζον για
0: ότι
2: μας,
0: δεν κοιτάει το χρώμα.
2: Το μείζον ναι. για μας είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.
0: Μπράβο.
2: Το ξέρετε ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε κλειστά γραφεία. Δεν λαμβάνονται μέσα σε ένα χώρο 15 τετραγωνικών με ένα μεγάλο γραφείο στη μέση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται και πολλά αιτήματα έρχονται από τον πολίτη, από τις κοινότητες.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί νομίζω ότι είναι και η πρόκληση της επόμενης εποχής.
0: Έτσι.
2: Και για την αυτοδιοίκηση, και για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για την κεντρική
0: διοίκηση. Γιατί θα κρυθείτε σε ένα
2: και
0: για
2: την κεντρική διοίκηση.
0: Ναι.
2: Και για την κεντρική διοίκηση.
0: Έτσι.
2: Θα πρέπει να υπάρχει τέτοια εγκύτητα που η πληροφορία να λαμβάνεται τον πρώτο χρόνο. Πείτε μου λιγάκι πόσες φορές σας κάλεσα ή σας έστειλα μήνυμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που επικοινωνούν μέσω του ραδιοφώνου.
0: Έτσι, ναι. Για να μας δώσετε την απάντηση.
2: Που το θεωρούν το ραδιόφωνο.
0: Μέσω επικοινωνίας.
2: Όχι απλά μέσω. Βήμα. Δημόσιο βήμα διαλόγου.
0: Μάλιστα.
2: Δημόσιο βήμα διαλόγου. Παίρνω εγώ 9 και 5 και λέω. Βλέπω αυτό.
0: Ναι,
2: ή ζω αυτό. Υπάρχει αυτό η οποία είναι αδυναμία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που
2: αυτό
0: λέει τώρα η κυρία Γαλλιού.
2: Βήμα...
0: Εγώ δεν προλαβαίνω να την πάρω τηλέφωνο. Απαντά αμέσως στην έκκληση του ακροατή μας.
2: Ναι, για ποιο λόγο όμως. Γιατί είμαι περίεργη. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο περίεργη.
0: Όχι,
2: γιατί θεωρώ ότι ο πολίτης, είναι αυτός ο οποίος θα σου δώσει εκείνη την πληροφορία η οποία στη διασταύρωσή της μπορεί να γεννήσει γρηγορότερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Και πάμε στα αποτελέσματα. Σας έχουμε τρελάνει. Μια ο δρόμος του τάδε κοινότητας, μετά ο δρόμος κλπ. Βλέπω ότι ανοίγουμε δρόμους και θα σας ζητήσω και επόμενα. Εγώ δεν σας αφήνω χωρίς ανοιχτούς λογαριασμούς, να το ξέρετε.
2: Καλά κάνετε.
0: Αλλά επειδή ξέρω.
2: Να κλείνει και ένα λογαριασμό.
0: Μπράβο. Να. Επειδή ξέρω ότι ο περιφερειακός δρόμος της Λάρισας, που φτάνει μέχρι τη Γιάννουλη, περιφερειακά, ιστορίες τα πάντα, περνάει από το κουλούρι, δημιουργούν προβλήματα και για τα οποία μας είχατε πει ότι.
2: Τευθερά ραχούλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε μιλήσει, θυμάμαι, τελευταία εκπομπή, την προτελευταία εκπομπή τηλεφωνικά. Και σας είχαμε πει ότι. Έτσι, σας είχαμε πει ότι είναι στον σχεδιασμό της περιφέρειας σε συνεννόηση με το Δήμο Λαρισαίων, γιατί είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχει επιβαρυνθεί και έχει επιβαρυνθεί και εξαιτίας των πρόσφατων θεομηνιών, είναι ο Ιαννός, είναι ο Ντάνιελ, είναι ο Μπάιρον. Οπότε από το τέλος του ισόπεδου κόμβου Σικουρίου έως και την αρχή του ισόπεδου κόμβου Κουλουρίου θα γίνουν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Ήδη 26 Οκτώβου του 26 η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης ενέταξε το έργο αυτό για χρηματοδότηση. Οπότε ο Δήμος Λαρισαίων με ένα ποσό της τάξεως των.
0: Και έχετε καλή συνεργασία. Όχι μόνο Λάρισα.
2: 1.350.000 ευρώ και για μία απόσταση πλέον των 3 χιλιόμετρων θα προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης σε συντήρησης του δικτύου. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαιότητα, είναι αναγκαιότητα.
0: Μπράβο.
2: Προκειμένου να διεξάγεται με ομαλότητα και ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων
0: και που πάνε και βαριά οχήματα.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη καταπώνηση του δικτύου. Θα μου πείτε γιατί τα οδικά δίκτυα. Γιατί για να μείνεις στο τόπο σου θες και υποδομές. Υποδομές με ασφάλεια.
0: Ξέρετε πόσοι οδηγοί μας τηλεφωνούν επαγγελματίες που κινδυνεύουν πάνω στην Καρδίτσα, πάνε εδώ, πάνε εκεί σε περιφερειακούς δρόμους του νομού Λάρισας, έτσι. Και σου λένε θα με πετάξει έξω. Πρόσφατα μας είχαν πάρει και τον Ιούλιο οδηγοί επαγγελματίες που πηγαίνανε στα Φάρσαλα, Νίκο.
2: Μάλιστα.
0: Και έλεγε πως είναι η κατάσταση στους δρόμους, στους περιφερειακούς.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα ήταν εδώ στο Λάρισα Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το φτιάξαμε.
1: Μπράβο, γιατί είχαμε και μηνύματα τώρα, ήμουν απ' έξω.
0: Αυτό
1: γιατί υπήρχε και θέμα, Μαρία μου.
0: Σικούριο κουλούρι από τις γέφυρες γίνεται πλήρης αποκατάσταση.
1: Ναι, γιατί υπήρχε και μια αυτή αν ανήκει στο Δήμο ή στην περιφέρεια κτλ.
0: Αλλά
2: χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας η συντήρηση του οδικού δικτύου από τον κόμβο Σικουρίου ως τον κόμβο Γειτόνης. Αυτά τα 3,4 χιλιόμετρα. Είπατε όμως για το δρόμο Λάρισα Φάρσαλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι να περάσει. Γιατί δεν μπορεί να περάσει. Γιατί είναι ένα εθνικό δίκτυο το οποίο αντιμετωπίζονταν τα πολλά τελευταία χρόνια ως επαρχιακό δίκτυο.
0: Δεν είχαμε απλά ατυχήματα σε αυτό το δίκτυο, είχαμε και δυστυχήματα.
2: Αυτό το δίκτυο είναι ένα τόσο ταλαιπωρημένο δίκτυο, στο οποίο χάθηκαν συμπολίτες μας.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
2: Ένα δίκτυο το οποίο συνδέει την πιο παραγωγική περιοχή της Θεσσαλίας, να ξέρουμε για ποιο δίκτυο μιλάμε, και μια επαρχία η οποία εξαιτίας του οδικού αυτού δικτύου απομονώνεται.
0: Απομονώνεται, χάνει και την αξία της.
2: 14
0: έτσι,
2: χρόνια μελέτες, οι οποίες οδηγούν σε ένα ποσό το οποίο κρίθηκε ότι είναι δύσκολο στη χρηματοδότησή του. Εκεί λοιπόν ο Περιφερειάρχης σε μια θεσμική συνάντηση και επίσκεψη στον Δήμο Φαρσάλων πρότεινε ως αφετηρία την κατασκευή των 12 πρώτων χιλιόμετρων, δηλαδή πρώτον κατάτμιση του έργου σε τρία τμήματα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
2: Και να ξεκινήσουμε, γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Με 12 χιλιόμετρα που να ξεκινούν έξω από, από τα Φάρσαλα μέχρι
0: προς τη Λάρισα.
2: Προς τη Λάρισα, μάλιστα, μέχρι τη Χαλκιάδες.
0: Πολύ καλό. Εκεί στον κόμβο στη στροφή.
2: Μπράβο.
0: Χαρά Χαλκιάδες, ναι, ναι.
2: Μιλάμε για νέα χάραξη, η οποία θα συνδέεται μέσω κυκλικού κόμβου με την υφιστάμενη οδό. Είχε πει το έτσι εκείνη τη στιγμή ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Σωστό.
2: Αφού δεν μπορούμε
0: όλο το έργο
2: να χρηματοδοτηθεί από την κεντρική διοίκηση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο.
0: Μάλιστα.
2: Ότι είναι πάγιο διαρκές αίτημα της επαρχίας. Ένα ενιαίο μέτωπο προς την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το πρώτο αυτό τμήμα.
0: Και πολλά προβλήματα έχουν, και μια που μιλάμε για Φάρσαλα, από ό,τι μας καταγγέλουν αγαπητοί ακροατές, έχουν πάρα πολύ και στους εσωτερικούς δρόμους, στο δοδικό δίκτυο το εσωτερικό μεταξύ των χωριών, όπου είναι χωματόδρομοι, για να κερδίσουν χρόνο κάποιοι οδηγοί με βαριά οχήματα πάνε μέσα από τα χωριά και δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, και δεν χωράει ακόμα να προσπεράσει το ένα αυτοκίνητο το άλλο, δηλαδή δεν χωράει δύο λωρίδες.
2: Λοιπόν, γι' αυτό όχι μόνο στην επαρχία Φαρσάλων αλλά και σε όλους τους δήμους της περιφέρειας της Θεσσαλίας υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει δημοπρατηθεί και έχουν αναδειχθεί και οι ανάδοχοι και θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν.
0: Μπράβο.
2: Το επόμενο διάστημα κάποιου λίγου μηνών.
0: Ναι, γιατί είναι και υποχρεωμένοι να περιμένετε, μήπως δεν
2: όχι,
0: είναι
2: και πέρα από αυτό και τα λοιπά. Και δίκτυο το οποίο έτσι έχει αξιολογηθεί με μια διαδικασία τεχνικής αστυνόμευσης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Έχουμε ένα συνολικό έργο προϋπολογισμού 10.650.000 ευρώ. Είναι μεγάλο κονδύλι, το οποίο θα γίνουν εκταμένες εργασίες. Όσον αφορά τώρα πάλι και την επαρχία που είπατε, ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας, γιατί σας ακούω. Πάλι θα γίνουν παρεμβάσεις στην οδό Λάρισας Βόλου.
0: Κυρίως γιατί Φάρσαλα και Κιλελέ. Ναι, αυτά είναι που. Ναι.
2: Σε όλο τον νομό θα γίνει.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: στην
0: ναι.
2: Σονά θα γίνει, μάλιστα, στον Τύρναβο θα γίνει, μάλιστα, σε όλο το. Σε όλο
0: και
2: το,
0: Τύρναβος, άλλη υπόθεση,
2: ναι,
0: κύριε
2: ακριβώς,
0: Άλλη,
2: θα γίνει,
0: ναι,
2: σε όλο το δίκτυο. Α, το και επαρχιακό και
0: το.
2: Σε όλο το δίκτυο, αλλά επειδή μέχρι να ξεκινήσει η νέα χάραξη θα συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις στο δίκτυο Λάρισα Φάρσαλα. Οπότε νέες παρεμβάσεις στο δίκτυο Λάρισας Φάρσαλα, παρεμβάσεις στο

0: είναι από την, με παρέμβαση της περιφέρειας από την Μπαμπακού έως Ασπρόγια. Μάλιστα. Είναι το δίκτυο που σας καλούσαν συνεχώς, Μπαμπακού Ασπρόγια, το οποίο λόγω της υποχώρησης γέφυρας όλη η κυκλοφορία, η εκτροπή γινόταν από το δίκτυο αυτό.
1: Αυτό με τις γέφυρες τι και αν είναι.
0: Θα πούμε και για τις γέφυρες. Το δίκτυο από Βασιλείος Υπέρια, το οποίο
1: είναι και αυτό, ναι.
0: Έχει επιβαρυνθεί πολύ από τις Θεομήνιες. Ντάνιελ, Ηλίας, Ιαννός, Μπάιρον.
1: Θα σας βάλω και δύσκολο εγώ σήμερα.
2: Θα τις κάνω και λοιπόν από τρεις φίλους ακροατές τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον τελευταίο φίλο ακροατή. Γιατί λέει, τρέμει το φιλοκάρδι μας, λέει, στις εργατικές κατοικίες εδώ της Γιάννουλης.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Δεν έχει γίνει, λέει, από το 23 και μετά κάτι αντιπλημμυρικά, λέει, τίποτα.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι και η παράκαμψη που πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ σχεδιασμένο.
2: Ναι, γιατί άμα καεί, θα το δοκιμάσει φυσά και το γιαούρτι.
1: Ο δρόμος αυτός που είναι να γίνει σύνδεση μετά τον Ντάνιελ έχει γίνει μεγάλη ζημιά στον προγραμματισμένο δρόμο από την περιφέρεια που να συνδέσει την περιφέρεια, που να δημιουργήσει την περιφερειακή οδό που θα βγαίνει στη Γιάννουλη και να αποσυμφορήσει το φορτίο της Γιάννουλης, αλλά να είναι και πιο εύρυθμη η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, γιατί δεν καλύπτεται η ανάγκη μόνο με το περιφερειακό που έχουμε κάνει στο ύψος του Αλκαζάρ, του κολυμβητήριου.
0: Τη
1: γειτόνια, αυτό το κομμάτι, όπως το οποίο είναι ένα φανάρι ανενεργό μετά το Σκλαβενίτη.
0: Εδώ είναι δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι είχαν γίνει προσωρινές παρεμβάσεις καθαρισμού της βαθιάς κευρίας και της του ποινιού και αποκατάσταση των αναχωμάτων την πρώτη περίοδο, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο του 24. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν σε όλους τους δήμους έργα αποκατάστασης. Είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή μπορούμε να πούμε πλέον ότι πλέον αρχές Οκτωβρίου ξεκινούν όλα τα έργα καθαρισμού. Συνεχίζουμε με βάση τη χρηματοδότηση.
1: Δηλαδή επιτέλους αρχίζουν τα έργα, κατάλαβες Νίκο.
0: Είναι η δεύτερη φάση, Ντάνιελ. Η πρώτη ήταν την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 24 που έληξε μέσα σε ένα χρόνο κτλ. Τώρα έχουμε τη δεύτερη φάση, Ντάνιελ. Θέλω να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης, συνεχώς διεκδικεί ποσά προκειμένου να.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται χειμώνας, κύριε Βέβαια.
0: Να γίνουν παρεμβάσεις. Έχουν γίνει όμως εκτεταμένες εργασίες.
1: Έχουν. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες. Γίνονται εργασίες στον ποινιό. Μέσα στον ιστό.
1: Εκεί τι θέλει και
0: μέσα στον ιστό τη Λάρισας. Αν κάποιος κυκλοφορήσει, θα διαπιστώσει ότι μέχρι πρότινος και στη σημεία που δεν έχουμε παρέμβει ακόμα είναι σαν είναι ο Αμαζόνιος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ένα ραβδί. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί απαραίτητα. Γι' αυτό οι χρόνοι τους βλέπετε. Τα έργα τα δημοπρατούμε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν
1: τα φράγματα έχουν αρχίσει να λειτουργούν σωστά, γιατί έχουμε και κανονικά φράγματα, αλλά έχουμε και τα ψευτοφράγματα, τα οποία δημιουργούν μία ζημιά και την οποία βέβαια φτιάχνουν οι αγρότες για να εκμεταλλευτούν το νερό.
0: Αυτή η συμφωνία έχει γίνει από το 24.
1: Έτσι.
0: Θυμάστε ότι ο Περιφερειάρχης είχε θέσει το ζήτημα και το είχε θέσει στην πραγματική του διάσταση. Ότι εδώ θα πρέπει όλοι να συνοηθούν.
1: Έτσι.
0: Να συμμορφωθούμε.
1: Έτσι. Και να μην λειτουργούμε.
0: Και το νερό δεν είναι κανενός.
1: Έτσι,
0: το νερό
1: ακριβώς.
0: Δεν ανήκει ούτε.
1: Την είδατε τη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ότι η Λάρισα θα γίνει Σαχάρα μέχρι. Η Θεσσαλία, συγγνώμη. Θα γίνει Σαχάρα μέχρι το 2100. Επειδή έχω εσάς, τα ψάξω όλα αυτά. Το 2100. Κλιματική αλλαγή, λειψιδρία και πίεση στα υπόγεια νερά απειλούν τον κάμπο.
0: Ναι,
1: έρευνα
0: η μερική. Του Πανεπιστημίου,
1: κοιτάξτε, Θεσσαλίας.
0: Αυτό είναι. Πέρα από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που την είδαμε. Αυτό είναι ένα θέμα στη δημόσια συζήτηση, η οποία είναι εδώ και.
1: Έχουμε και το ρήγμα.
0: Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατείας που θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα για την μερική μεταφορά νερού
1: και τους υδροφόρους οριζόντες αξιοποίησης
0: από το Αχελόου. Επίσης και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ίσως να θέσει τα πράγματα σε διαφορετική διάσταση.
1: Μακάρι, κύριε Άγιο.
0: Πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Ο κάμπος έχει ανάγκη.
0: Έτσι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήρθε και
1: μια οικονομική δύναμη.
0: Παρενεύει σε αυτή τη δικαστική διένεξη. Παρενεύει νομικά εννοώ δικονομικά. Οπότε

0: ότι ας αναμένουμε την απόφαση.
1: Ωραία.
0: Μια θετική απόφαση για μερική μεταφορά, προφανώς θα έχουμε μια λύση και σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες που θα δώσουν μια μεγάλη πνοή για τα επόμενα χρόνια στον Θεσσαλικό κάμπο. Κοιτάξτε, ξέρω ότι τα θέματα αυτά μας πονάνε όλους. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το διάστημα και του καλοκαιριού. Βλέπω σχωριά τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες έσφυζαν από ζωή και σήμερα έχουν ερημοποιηθεί.
1: Μήνυμα 2026 και επαρχιακοί δρόμοι προς Τύρναβο και Φάνσαλα περνούν μέσα από Γιάννουλη και μέσα από Νίκαια.
0: Ναι, μια πραγματικότητα. Ναι. Η χάραξη όμως από την Νίκαια είναι το τρίτο τμήμα.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε, πρέπει κάπου να ξεκινήσουμε εκεί.
1: Ναι, αυτό για να ότι πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Αυτό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε είναι μια πολύ βασική θεμελιώδης αρχή.
1: Εμείς το παντός,
0: γιατί, γιατί όταν ξέρουμε ότι ένα κόστος 220-250 εκατομμύρια δεν, η κεντρική διοίκηση δεν το αγγίζει και τους δικούς της λόγους, δεν θα αρχίσουν να πούμε γιατί δεν το αγγίζει. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα πρώτα 12 χιλιόμετρα. Είναι 46 τα χιλιόμετρα.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα χιλιόμετρα συμφωνώ. Πρέπει να γίνουν ευρωπαϊκά.
1: Δεν έχουμε
0: θέλω
1: άλλο
0: όμως να γυρίσω στην προηγούμενη
1: έχετε
0: σκέψη.
1: Έχετε ένα λεπτό για να κλείσουμε.
0: Σε μια κατάσταση που αρχίζει να παγιώνεται η ερημοποίηση των κοινοτήτων μας, των χωριό μας, των τόπων μας.
1: Γεγονός.
0: Δημογραφικής κατάρρευσης. Θα πρέπει να μείνουμε εδώ και να δώσουμε
1: τη μάχη μας.
0: Τη μάχη μας. Και η μάχη είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και θα συνεχίσουμε να παρεμένουμε έτσι.
1: Εγώ θέλω να ζητήσω μια χάρη κλείνοντας την εκπομπή μας. Καταλαβαίνουν και οι ακροατές, γιατί μακάρι να σας είχαμε τρεις ώρες εδώ, έτσι. Δεν θα φτάνανε. Εγώ βλέπω ότι κάνετε πάρα πολλές. Δηλαδή και το έργο του Περιφερειάρχη. Είμαι υποχρεωμένη να παρακολουθώ και το δικό σας. Έχετε ανοίξει τα τέλειωτα μέτωπα. Κάνετε παρεμβάσεις και συζητήσεις και αποφάσεις σε πάρα πολλά μέτωπα. Αν το 50% από αυτά υλοποιηθεί, εγώ σαν πολίτης θα είμαι ευχαριστημένη.
0: Το σημαντικότερο της περίοδου, η θεσμική παρέμβαση για την ΚΑΠ, για τη νέα ΚΑΠ.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη φορά έχετε μια γεωγραφική περιοχή, η Θεσσαλία, και λέει κοιτάξτε, δεν θα στηθεί η νέα ΚΑΠ χωρίς εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε διαβούλευση, σας από κάτω προς τα πάνω και έγινε η διαβούλευση.
1: Μπράβο.
0: Και έγινε διαβούλευση. Αυτό θεωρώ ότι δείχνει, δηλώνει πώς κινείται η νυν περιφερειακή αρχή.
1: Μάλιστα. 30 ώρες να είμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα δώσω εγώ στην κυρία Γαλλιού
1: το
2: εδώ πέρα.
1: Το σημειώσει.
0: Έχουμε,
2: ναι, ναι, ναι, έχουμε εδώ πέρα για το ονοχώρι Φαρσάλων προβλήματα και για την είσοδο, λέει, για Σοφό από Δήλοφο. Μεγάλο πρόβλημα έχει ο δρόμος εκεί πέρα.
0: Αυτός ο δρόμος,
2: ναι.
0: Ναι, αυτός ο δρόμος είναι που κατασκευάζουν το Υπουργείο τώρα και τον έχουν κλείσει. Αυτό είναι το δρόμο. Είναι ο δρόμος το οποίο τον έχει κλείσει το Υπουργείο και το
1: εργαζία.
2: Ναι, ναι, ναι, για την παλαιά εθνική Λάρισας Βόλου.
0: Σας το είπαμε ότι έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Δήμο να τα πούνε οι συμπολίτες μας. Α, για την παλιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο. Θα συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε γιατί ξέρουμε να ότι έχει έτσι.
1: Εγώ βλέπω αυτό που λέω, το 50% να γίνει, η αρχή να γίνει σε αυτά είναι το ίμιση του παντός. Καταλάβω ότι πρέπει να σας έχουμε πιο συχνά. Αρχίζει καινούργια χρονιά εδώ.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η κυρία Γιαλιού είναι πάντα δίπλα μας, η δική μας αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Και ό,τι παρεμβάσεις έχουμε
2: όχι,
1: από εσάς.
2: Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ακούει.
1: Έτσι.
2: Μου θυμίζει κάποιο πιο παλιό πολιτικό. Ακούει και παίρνει αμέσως τηλέφωνο για τα όλα τα προβλήματα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρία Γιαλιού. Λίγη δυστυχώς, αλλά ποιοτικότατη. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εγώ με τον Νίκο Χαϊδάκη την κυρία Γαλλιού θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται ο δικός μας Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Πολλά φιλιά από εμάς. Τα λέμε αύριο μετά τις 8. Γεια σας. Bye bye.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
3: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό το κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
0: τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια άργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Ε, είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: πολύ μεγάλος μάγκας, μεγάλε ατελείωτε Φορτσαντίνο. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Φορτσαντίνο ατελείωτε. Καμάρι, γήπα του Περαμάχαλου. Πόπο ρε φίλε, φτούφτου να με σηματιάσω. Κυρίες και κύριοι που να δείτε σήμερα το Φορτσαντίνο, αστράφτε εδώ πέρα. Φίλε, φτούφτου να με σηματιάσω. Φτού. Κουμπαρούλι, αγαπητέ μου Γιώργο Κουκουλέτσικο, από πάνω μέχρι κάτω. Κουμπαρούλι, αγαπητέ μου Σούλη Πέπα. Ναι. Μιλάμε, φίλε, δεν παίζει σημαίνει. Τούχτου να μην σε ματιάσω. Κάλβιν Κλάιν, μπλουζάρα σήμερα. Βρακή Τζάκ εντ Τζόουνς, κάρκα. Μεγάλε Φορτσαντίνο, ατελείωτε.
1: Όλα στη φορά, ρε.
0: Μεγάλη, Αντώνη Μπούρα, από μακριά τώρα. Από μακριά τώρα, Αντώνη Μπούρα.
1: Έχεις προετοιμασία.
0: Ο Μπούρας
1: έχει τραπέζι αύριο στη Μαρμάρια, είναι.
0: Άντε, ρε.
1: Στο γήπεδο.
0: Και γιατί δεν μας κάλεσε.
1: Μου είπε να σε πω.
0: Θέλω να με στείλει μήνυμα.
1: Να σε πάρει με το.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο, γήπα του Περαμάχαλου.
1: Μήνυμα, ρε Μπούρα.
0: Μεγάλε γήπα. Ατελείωτε Φορτσαντίνο.
1: Μπούρα.
0: Άντε, μεγάλε Αντώνη Μπούρα.
1: Μπούρα.
0: Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, Φορτσαντίνο.
1: Τι γίνεται,
0: μπράβο.
1: Είδες άμπιος είναι χθες, είδες.
0: Τα παρακολούθησα όλα, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο. Ναι. Τελικά ο Γκόγκο είναι μεγάλη μάρκα και συμφώνησα μαζί με αυτόν, γιατί έδωσε το Liverpool Αθλέτικο Χ ημίχρονο ας τελικό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, μεγάλε. Τάρπαξες, Αλάνι.
1: Τάρπαξε.
0: Τάρπαξε, Φορτσαντίνο.
1: Ναι. Σου είπε,
0: μου έλεγε τώρα για 15,5 over το Νάπολι Άρσεναλ. Και τι σου είπα, Φορτσαντίνο?
1: 0-1.
0: 0-1 έληξε το μάτς, φίλε. Σου είπα, οι ιταλικές ομάδες.
1: Πότε ήταν 0-1?
0: Ήταν 0-0, ξέρω εγώ, μέχρι το 70.
1: Ναι, τα άσου του είχα.
0: Ναι, άσο, είχε στην Νάπολη άσο, ρε πυροβόλο.
1: Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, καλύτερη ομάδα η Άρσεναλ.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν το έκανα ζάπεκ μετά και έβαλα λεπτό προς λεπτό για να τα βλέπω όλα, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Αυτό που
1: η Λίβερπουλ είναι πάντα σταθερή αξία, έτσι. Ναι. Είναι Liverpool.
0: Καλό μάτς έγινε εκεί πέρα.
1: Ματσάρα.
0: Καλό μάτς.
1: Και η Ατλέτικο είναι.
0: Και είδες το παιχνίδι εκεί πέρα, κρίθηκε υλικά στο 0-1 στην απεκρουσάρα που έκανε ο τερματοφύλακας του Βραζιλιάνου της Liverpool. Στο σούτ εκεί που τα απέκρουσε με
1: δε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε ρόλο σημαντικό.
0: Ναι. Γιατί αν γινόταν εκεί το 0-2, γεια σας και χαρά σας και τον ύπνο στα, τον τίνο στα όνειρά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κυκλοφόρησαν, Φορτσαντίνο, φήμες χθες στην πόλη. Και βρήκα και δύο καθηγητές εδώ πέρα και τα λοιπά. Και μου λέει, πάμε για δύο μεταγραφές.
1: Αυτό που είπαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Εσύ το είπες προχθές.
0: Πάμε για δύο μεταγραφές.
1: Ναι. Ναι, γιατί πρέπει να πάρει, ρε φίλε.
0: Βγήκε κανένας άλλος που να πληρώσαμε χθες από την ΠΑΕ τίποτα και τα λοιπά, Φορτσαντίνο. Πληρώσαμε κανέναν άλλον από τους κρουστούς ο προηγούμενος.
1: Του Παντελίδη.
0: Ναι.
1: Το ξενοδοχείο.
0: Καλά, ρε φίλε. Απλήρωτο τέτοιο ξενοδοχείο, ρε φίλε, από πέρυσι.
1: Έτσι δεν λέει ο.
0: Κάτσε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, και τα λοιπά. Δεν μας έλεγαν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, μέσα χειμώνα, θυμάμαι τώρα, με κάποιες επικοινωνίες που είχες και είχαμε και τα λοιπά, ότι όλοι είναι πληρωμένοι. Ναι. Και το ξενοδοχείο, ρε φίλε, αφιλότιμη, απληρωτή ήταν.
1: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Και το σουβλατζέτικο απέναντι, λέει.
1: Ποιο
0: ναι. Το σουβλατζέτικο απέναντι του ξενοδοχείου.
1: Ποιο σουβλατζέτικο.
0: Λέμε τώρα, ρε Φορτσαντίνο.
1: Ναι. Ο σουβλατζέτικο ήταν απληρωτό. Πρέπει χαμένο σου μαζόρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τον είχες πάρει συνέντευξη παλιά.
0: 1994.
1: Κάτσε να θυμηθώ, ρε.
0: 1994.
1: Κοίτα τώρα, μαλάκα.
0: Ναι, 1994 ήταν στην πόλη Γραμ τότε σε συνεργασία με τον.
1: Τώρα γιατί βαρέθηκε να τι παίρνει αυτό τώρα, τι βαρέθηκε μετά. Μετά τον Καρά, αφού πήρε τον Καρά, έγινε κουλιτό με τον Καρά.
0: Φίλε, δεν υπάρχει όνομα που να μην έχουμε μιλήσει μαζί. Στέλιος Κοζαντζίδης, με είχε πάει ο Νικολόπουλος στα, πόσο λένε, στα Καμένα Βούρλα και στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Είχες πάει,
0: Πώς δεν είχα πάει.
1: Στο κάτω σπίτι του.
0: Με είχε πάει ο Νικολόπουλος τότε που το είχαν καλά. Όταν είχα βγάλει το δίσκο, βραδιάζει.
1: Αμάν, πάλι το γιούγα του Γουστάρι.
0: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.
1: Και έρχεται η ώρα, γεια μου. Πάλι το, ναι.
0: Στράτο,
1: ρε φίλε, πριν.
0: Στράτος ήταν.
1: Μου κολέτσο, άκου να μαθαίνεις, ρε.
0: ήταν τότε σε περιοδία στην Αμερική, ένα μήνα πριν πεθάνει.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μου είχε κάνει το κονέ ο εξέσπιος.
1: Είχε πάρει πρώτα. Κάτσε. Ναι. Να κάτι μα ακούει ο κόσμο, δεν είμαστε μόνοι. Είχε πάρει πρώτα Νικολόπουλο.
0: Ναι, με τον Νικολόπουλο είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Στο Hit FM τώρα.
0: Στο Hit FM τώρα, 1990.
1: Πώς στεγαζόμασταν τότε στο Hit FM?
0: Στα έπιπλα του Χαλκιά, τέρμα κάτω.
1: Κάτσε λίγο ρε,
0: τέρμα βόλου.
1: Άντε, πάμε να πούμε μια γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μόλις άκουσα που μου ανέφερες,
1: ναι,
2: το καλύτερο πράγμα που είναι να κάνεις από το να λες για τις διαφημίσεις και αυτά, τον ήχο μας λέει για πόσους τραγουδιστές δώρες έχει πήρε
1: συνέχεια. Ναι. Καλημέρες λέμε ρε Κουγκό. Αλλάσου βρε αντίχριστε.
0: Ταραραραμ την ειρηνή μου.
1: Αλλάσου βρε αντίχριστε. Δεν κρατάς το στόμα σου κλειστό.
0: Ναι.
1: Τσιμπάσε τίπα.
0: Έλα.
2: Τώρα μιλάω σου πάρα δεν κάνω πλακή. Καλύτερα να λες ρε φίλε για ανθρώπους.
0: Περίμενε ρε.
1: Άμα, μάζε μου το όνομα τέτοιο, με πάει τα νεύρα συνέχεια. Τον έφαγα δύο χρόνια στην ΜΑΠΑ.
2: Να
1: μαθαίνουμε κι εμείς, ρε Σίδινο. Τότε γιατί πήρες την έφαγη του διάκοψης τώρα?
2: Γιατί
1: εσύ τύπια μου τύπ, άντε κλείσει.
2: Εδώ,
0: έλα.
2: Έχω κλάμα που χθες, Νικόλα, αυτή είναι η Arsenal.
1: Τι έχεις την Arsenal, μαλάκας? Γιατί την έχασες?
0: Την είχε όμως. Έπαιξε χι ημίχρονο άσο τελικό τη Λίβερπουλ.
1: Την έπιασε.
2: Μπράβο, έχω παίξει χι άσο τη Sporting.
1: Σιγά σιγά ρε.
0: Το πιασες.
1: Χι άσο τη Sporting.
2: Έχω πιάσει χι ημίχρονο την Τζάρλτον.
1: Την Τζάρλτον.
0: Την Τζάρλτον. Την
2: έχω παίξει Νικόλα Κινάρη τη UPR. Με 10 ευρώ έπαιξε 3 χιλιάρικα.
0: Η UPR πόσο ήρθε, ρε.
2: 0-0.
0: Και ποιο έχασε?
2: Την Άρσελα την είχα χι.
0: Ποιον?
2: Την Άρσελα.
0: Την Άρσελα την είχε χι με την Νάπολη.
2: Ναι.
0: Πόρε φίλε.
2: Δεν είναι για σκάσιμο ρε Σινίκο.
0: Δεν τα έπαιξε εσύ στη Μακαρφούτα, τα έπαιξε.
1: Πες καλά ο Βλάβος. Για Κινάρ πήγαινε αυτό φίλε.
0: Παίζει πολύ καλά.
1: Η Άρσενα δεν ήταν αποτελεσματική. Είχε την κατοχή και τα κόρνερ και τα λοιπά.
2: Νικό, ναι. Και θέλω να πω ότι είχαμε έρθει πρώτη φορά στο Hit FM προς τα κάτω δός βόλ που είναι τα έπιπλα μας.
0: Ναι.
2: Είχα έρθει με το δημοτικό το 91 από το νέο περιβόλ 90-91.
0: Πόρε φίλε.
2: Ήταν εκεί το Hit FM, καλά δεν λέω.
0: Εκεί ήταν ο Hit FM, ναι.
2: Σε όροφο πάνω έτσι.
0: Ναι, ανέβαινες από τη σκάλα στη γωνία και έμπαινε μέσα στα έκρηση.
2: Ναι. Εκεί μας είχαν πάει.
0: Ναι.
2: Αυτοί που είχαν. Αλλά είναι ωραία να ακούω τις ιστορίες, ρε παιδί μου, και άλλη φορά έχεις πει για τον Μητροπάνο που έχεις γνωρίσει και τέτοια. Τουλάχιστον να μου πούμε κάτι.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
2: Είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Μας έφυγε και ο Μαζό.
1: Καλημέρα.
0: Μεγάλη μορφή. Φίλε, ο Μαζό ήταν μεγάλη μορφή.
1: Δεν θα μας τα πεις, κάτσε. Ναι. Γιώργο. Έχεις κανένα να μας δώσεις κανένα στάνταρ?
2: Δεν έχω τίποτα σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχω τίποτα.
1: Άντε για το περιβόλι και μετά τα λέμε. Άντε. 2 η ώρα στο άρωμα.
0: 3 η ώρα στο άρωμα.
1: Ναι. Πάω και λέω: Έχω ραντεβού με τον Κουκουλέτσο στο άρωμα στην Νίκη, στον Παγιανόπουλο. Και λέω: Άλλο σου κάρωμα, το άρωμα κλείνει 2 η ώρα για μεσημέρι. Για πε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω.
0: Το στράτο Διονυσίου, φίλε.
1: Ναι.
0: Το στράτο Διονυσίου.
1: Περίμενε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όλεκ και με.
0: Έλα, ρε Όλεκ.
1: Όλεκ. Γεια σου Όλεκ, ψυχάρα.
0: Έλα ρε Όλεκ.
2: Γεια σου Δίνο. Παιδιά, θέλω να πω κάτι. Είμαι στη Νίκαια τώρα, πάω προς Χάουκη. Πριν την έξοδο από τη Νίκαια, μήπως έχασε κάποιος κυνηγόσκυλα. Βλέπω σαν να είναι χαμένα 3 κυνηγόσκυλα.
1: Κυνηγόσκυλα.
0: Είναι 3 κυνηγόσκυλα, σε ποιο σημείο φίλε μου?
2: Λίγο πριν τη βγαίνουμε από τη Νίκαια προς Χάουκη.
0: Λίγο πριν βγεις από τη Νίκαια που πας για Χάλκη.
2: Ναι, μήπως κάποιος ψάχνει.
0: 3 κυνηγόσκυλα. Μπορεί να είναι το κουκουνάβα. Του φάνει το κουκουνάβα. Έγινε όλα, εκτάσαι καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Μισό λεπτό λίγο, έχουμε και τα παγωτά από τον Εύαν, θα τα δώσουμε.
0: Ένα οικογενειακό παγωτό και το άλλο τι λέει εδώ πέρα, ένα παγωτό κιλού.
1: Ένα κιλό παγωτό.
0: Ένα κιλό παγωτό στη
1: μία κάρτα.
0: Στη μία κάρτα και ένα οικογενειακό παγωτό στη δεύτερη κάρτα. Πάπα, έφτασε, παρακαλώ.
1: Πέστε για τον Νικολόπουλο.
0: Καλημέρα.
3: Λάμπρο είμαι με τα πρόβατα.
0: Έλα, Λάμπρο.
1: Έλα, Λάμπρο.
3: Θέλω του κουνιακό, έχει γυναίκα με γυναίκα χθες.
0: Ω, να τη χαίρεσαι, ρε φίλε.
3: Ευχαριστώ.
0: Το οικογενειακό, έτσι.
3: Ναι.
0: Έλα να το πάρει.
3: Τώρα.
0: Μέχρι τις 12 η ώρα εγώ θα είμαι.
1: Έλα, πάρ' το και πήγαινε.
0: Έλα, Λάμπρο.
3: Ευχαριστώ.
1: Πας και σκάει καλό φαγητό.
0: Α, μπράβο, Λάμπρο.
1: Άντε. Λοιπόν, για πες τώρα, περίμενε.
0: Λοιπόν,
1: να στείλω την καλημέρα. Έχεις καλημέρα από τον Θοδωρή τον Βαρελά.
0: Ω, Θοδωρή Βαρελά, καρκά. Θα είναι μαζί φέτος με Μιχάλη Παπαμανθαίου, Φίλε.
1: Αστέρος Μαλάκος, τι είναι αυτός.
0: Φίλε, θα είναι φοβερό φέτος το Βαρελάδικο. Ναι. Έχει και Μιχάλη Παπαμαρθαίου, κάργα.
1: Ναι. Mm.
0: Λοιπόν, φίλε, το Στράτο. Ακούσε. Άκουσε.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε του κόσμου ότι μιλάμε για τόσα χρόνια πριν τώρα, έτσι. Λοιπόν, 30 χρόνια και
0: 1988, από το 88 και μετά.
1: Τότε που ήταν και η Έλστα Ντουζένια.
0: Λοιπόν,
1: και η Λάρισα γενικότερα στη διασκέδαση, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχαμε τα εξαήμερα, τα εξαβράρια που λέγαμε τότε. Δεν υπήρχε. Εξουλάδια κατευθείαν.
0: 7 μέρες την εβδομάδα δούλευαν τα μπουζούκια τότε. 7 μέρες την εβδομάδα. 7 μέρες.
1: Λοιπόν, και περάσαν πάρα πολλά. Παρελάσαν πολύ μεγάλα ονόματα από εκείνο το σταθμό, το Hit FM.
0: Δεν υπάρχει όνομα που να μην είχα πάρει συνέντευξη.
1: Γιατί καταρχάς ήταν σε χρωματικότητα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ήταν
1: μέσα στα 10 πρώτα
0: Hit FM, φίλε, δεν θα υπάρξει ποτέ.
1: Δεν θα υπάρξει σε Στέλιος Λαμπρόπουλος.
0: Δεν θα υπάρξει ποτέ.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, εργαστήκαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Για τον Κασατζίδη θα μας βάζει και τον Βραδιάζ, γιατί με στείλανε και μηνύματα εδώ τα παιδιά από τη Νέα Πολιτεία. Λοιπόν, πρώτα γνώρισε τον Νικολόπουλο.
0: Ναι, πρώτα γνώρισα τον Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Τον συνθέτη.
0: Με τον οποίο είχα φύγει από εδώ.
1: Έχει πάρει και Παπαγιάννο, Γιάννη, συνέντευξη.
0: Και Γιάννη, ναι. Όταν έχει βγάλει τη συνεργασία με αντίπα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είχα φύγει από εδώ με τον Κοστούλα που είχε ταξίδι.
1: Του ποδοσφαιριστή, του Χταράσα.
0: Τον Κοστούλα.
1: Και ο γιος του έπαιξε μπάλα μετά.
0: Που είχε το ταξί.
1: Ναι.
0: Πληρωμένα.
1: Του παππού ή του πατέρα ή του γιο.
0: Του πατέρα, ναι. Ποιο ήταν ο Κουστούλα, είχε χρόνια ταξί, ρε. Ο
1: Δημήτρη. Πατέρα σου, μάγια, ωραίο πατέρα.
0: Όχι, ο πατέρα, ο γιο που είχε το ταξί χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: με έξοδα δικά μου. Πλήρωσα τον Κουστούλα, είχαμε πάει στην Αθήνα. Λίγο πριν μπει στην Αθήνα, είχαμε πάει στη βίλα του Νικολόπουλου. Με είχε κατεβάσει κάτω στο στούντιο που έκαναν ηχογραφήσει όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές κτλ. Εκεί γνωριστήκαμε και ο Κουστούλας μαζί, φωτογραφίες τότε κτλ. Μετά είχαμε πάει την ίδια μέρα με τον Κουστούλα στο Παγκράτη, σε Ελευθερία Ραβανιτάκη, στο σπίτι για συνέντευξη και κλείσαμε με τα Λάρα Παπακουσταντίνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτά για την εκπομπή σου.
0: Ναι, για την εκπομπή όλα. Ναι. Λοιπόν.
1: Με το Καστοφωνάκι, ζω με το Καστοφωνάκι.
0: Με το Καστοφωνάκι.
1: Το θρυλικό Καστοφωνάκι.
0: Με το Καστοφωνάκι, φίλε. Με το Καστοφωνάκι, ναι.
1: Κι όμως αυτό έκανε φοβερή δουλειά.
0: Λοιπόν, φίλε. Και μετά ο Νικολόπουλος μου έκανε το κονέ, γιατί για να πας στον Άγιο Κωνσταντίνο για να μιλήσει με τον Κατατζήτη ήταν μεγάλη υπόθεση. Ναι. Έτσι. Όταν έκαναν
1: πού το είχε το σπίτι σου,
0: στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Λοιπόν,
1: λίγο έξω τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι, παραθαλάσσια. Ναι. Λοιπόν, και ανάμεσα θεολόγο και τα λοιπά.
0: Και μου είχε κάνει το κονέ ο Νικολόπουλος. Ναι. Λέει, σου έχω έναν αυτόν, εγγυούμαι εγώ, λέει, και τα λοιπά, για να έρθει να σου πάρει συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει στον Άγιο Κωνσταντίνο, φίλε, χεσμένος. Τότε εντάξει, Στέλιο Καζαντζίδη μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε
1: για. Αυτός Βεργούδης και ήταν και ψαράς.
0: Ήταν με ένα, πώς το λένε, βερμούδα, ένα τζιν σκισμένο πάνω από το γόνατο.
1: Ναι.
0: Τα φίλε. Η μητέρα του μέσα και ήταν εκεί τότε όταν πήγαμε ο Τάκης ο Σούκας, ο συνθέτης που τον έγραφε τραγούδια και τα λοιπά, και άλλοι δύο τώρα δεν τους θυμάμαι και αυτά. Είχαμε καθίσει, με πήρε ο αείμνηστο Στέλιος Καζαντζίδης πιο δίπλα με το Καστοφωνάκι, θα πιεις καφέ, λέει, και τα λοιπά. Μας είχε φτιάσει καφέ η μάνα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα λες και συγκινήσεις τώρα.
0: Ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ξέρεις ότι έχω κρατημένες τις κασέτες όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Ναι. Λοιπόν, ο Στελάρας, ναι. Είχαμε μιλήσει 38 λεπτά, το θυμάμαι σαν τώρα. 38 λεπτά για κάτι δευτερόλεπτα, ναι, με τον Κατζατζίδη. Είχαμε πει πράγματα.
1: Απλώς ήταν, δεν ήταν.
0: Απλώς ήταν.
1: Αλλά έχει μάγκη και προφορά.
0: Απλώς ήταν.
1: Τώρα το σύριαλ αυτό που παίζει έχει καμιά σχέση με τον Κατζατζίδη, έτσι. Απ' έξω.
0: Κοίταξε τώρα τη ζωή του Κατζατζίδη, φίλε. Πολλά πράγματα στην ταινία δεν πέρασαν.
1: Ναι, δεν
0: πέρασαν. Μου είχε μιλήσει για Μαρινέλα, τον είχα ρωτήσει για Μοσχολιό που είχε.
1: Η πρώτη γόμενα του, λέει, η πρώτη γυναίκα του ήταν η Γκρέη, έτσι.
0: Και την Γκρέη. Ναι, και την Γκρέη.
1: Η Κάρα, η οποία παράγει.
0: Ναι.
1: Ζή αυτή,
0: για Βίκη Μοσχολιού, μου τα είχε πει όλα τότε. Με τη Βίκη Μοσχολιού είχε ακουστεί κάτι ότι είχαν πάει για μια συναυλία στην Αυστραλία και η Βίκη Μοσχολιού είχε πει τότε ότι την παράτησε εκεί πέρα και έφυγε μετά. Δεν την πήρε μαζί.
1: Άλλη περιπέτεια.
0: Ναι, περιπέτεια. Λοιπόν.
1: Απλώς ήταν, παιδί μου, ήταν
0: απλώς.
1: Σαν τον Καρά δηλαδή.
0: Απλώς δηλαδή. Μετά είχαμε βάλει και ξέρω εγώ και ένα τσιπουράκι, είχε φέρει εκεί κάτι ψαράκια, αυτά και τέτοια πράγματα.
1: Ψάρευε κιόλας. Ναι.
0: Ο Νικολόπουλος καθόταν δίπλα
1: Σούζα.
0: Και του λέει μετά, εντάξει λέει, ωραίος λέει.
1: Ναι. Σούζα.
0: Του λέει ο Νικολόπουλος, εντάξει, του κάνει από απέναντι. Εντάξει όλα, ωραίος λέει, ωραίος. Ναι.
1: Τι τραγουδία έχει.
0: Φίλε, εντάξει, ήταν πιστεύω.
1: Το Μαζό, πότε τον έχεις πάρει το Μαζό?
0: Το Μαζό, όταν είχε βγάλει το δίσκο που έκανε τη μεγάλη επιτυχία το 1993.
1: Αυτό, όχι, πώς έλεγε.
0: Ποιον έλα στον παππού και στη θεία, ρε. Μην μου ζητάς να αλλάξω γνώμη. Λοιπόν, τότε όταν έκανε πάταγο με τον πρώτο δίσκο Μαζό, τότε μου είχαν κανονίσει από την Polygram για συνέντευξη του Μαζό. Ήταν από τα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι. Μην μου ζητάς να αλλάξω γνώμη.
0: Ναι, το είχα βάλει νωρίτερα και το παίζω το τραγούδι αυτό γιατί μου έχω αναμνήσεις. Ναι. Και μετά να σου πάω στο μεγάλο Στράτο Διονυσίου, φίλε. Ναι, το Στράτο τον είχα γνωρίσει από κοντά ένα βράδυ, 3:30 η ώρα. Θυμάσαι που, ήταν που είχαμε το Σαγκάι.
1: Το Σαγκάι,
0: στην Καλά του Σούτσου. Απέναντι από το Σαγκάι ήταν τότε το ταχυδρομείο που ήταν τα δέματα.
1: Τα λιτά.
0: Να μπράβο. Τώρα μου τον γνώρισε ένα από εκεί μέσα που ήταν τότε ο δεν θέλω να σου πω περαιτέρω. Λοιπόν, και ο αείμνηστος Στράτος είχε περάσει από εκεί 3:30 ώρα παρέα με τον Μαγκάρετ. Και εκεί με τον Μαργαρίτη. Λοιπόν, εκεί είχαμε γνωριστεί. Ναι, ναι. Εκεί γνωριστήκαμε το Στράτο και η συνέντευξη έγινε ένα μήνα πριν πεθάνει που ήταν στην Αμερική σε συναυλία. Και μου είχε δώσει το τηλέφωνο του στην Αμερική για να τον πάρω στο ξενοδοχείο ο Στέλιος που είχε τον μπαρ Τσάρλι.
1: Ο Στελάρας έχεις,
0: ο Στελάρας, ο Στελάρας που είχε το σπίτι Ταγματάρχη Βελισσαρίου και Καραϊσκάκη Γωνία.
1: Αφού κοιμόταν απάνω, κοιμόταν εκεί μετά στον μπαράκι.
0: Ναι.
1: Τι πέρατε. Εγώ θα σου ληστεί, τι ψωμί.
0: Άρε φίλε, ιστορίες φίλε, ιστορίες, Δινάρα, ιστορίες. Ναι. Ιστορίες φίλε.
1: Τι είναι αυτό ρε φίλε.
0: Και κοίταξε τώρα μια άλλη γνωριμία έτσι και πολύ, πολύ χαβαλέ. Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Πήρες και του Μάκαρο.
0: Wow, Μάκαρος φίλε, ο Μάκαρος σε έλεγε αδερφέ άκου να σου πω ένα από μην και τα λοιπά.
1: Ευχαριστώ τι πλασία φαγα.
0: Όταν τραγουδούσε νερά ήταν.
1: Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά έτσι να πάει καλά δόξα στον Θεό έτσι πάντα ελπίστε. Βγήκε ένας και σε λέει καλά ρε. Μετά ξεκίνησε πρώτος ο Χατζη Νικολάου, ο Ευαγγελάτος και μετά εσύ.
0: Έπεσα κάτι, έπεσα κάτι. Έπεσα
1: κάτι,
0: δηλαδή με αυτούς που φύγανε με τον Δημήτρη Μητροπάνο, πολύ μεγάλη γνωριμία.
1: Πήρες και Μητροπάνο.
0: Με τον Μητροπάνο, φίλε στο στούντιο στο Hit FM.
1: Εγώ σε έχω πει τη βάση με τον
0: Μητροπάνο. Στο στούντιο στο Hit FM μου τον είχε γνωρίσει ο αείμνηστος Τέλειος Χατζής, γιατί ο Μητροπάνος ερχόταν σε ανύποπτες στιγμές.
1: Ξέρεις ποιον είχε κολλητό. Το Χρυσικό, τον Νίκο και τον Φλόρο, τον Κώστα.
0: Λοιπόν, όταν ερχόταν εδώ πέρα και πήγαινε στο Αμαντέους.
1: Ρε εσύ τώρα έχω πάρει πλάκα. Ρε εσύ.
0: Είμαι τότε εδώ με τη τέλος πάντων. Λοιπόν και έρχομαι από την Πλαταμόνα και τότε πήγε που δεν υπήρχε ο ράδι, το πρωί. Και είναι στο τραπέζι ο... Και λέω πού τον ξέρω. Εντάξει τώρα εδώ είμαι και από το ταξίδι κουρασμένος από την Πλαταμόνα. Δεν υπήρχε εδώ επιλόγος και τα λοιπά. Και είναι ο Φλόρος με το Χρυσικό, αλλά δεν κάθονται μπροστά. Στο αματός που ήταν με πώς τον έλεγα, αυτά που βάζει ο μέρα στα βιομηχανικά δάπεδα κάτω. Λοιπόν, ήταν πίσω αυτή τη δεξιά, στο καλοκαιρινό. Και ο πρόεδρος του Τοξότη τότε ήταν ο Χρυσικός, πήγαινε μαμιώντας ο Τοξότης, έτσι τέταρτη εθνική κατηγορία και ο Φλόρος ήταν το δεξί του χέρι, τον είχε στην Εωσέτη και τέλος πάντων. Και λέει, ποιο, πού το ξέρω, και λέει, με το πάνω είναι ρευλάκι. Κύριε Μητροπάνο, εγώ πάω. Και τον φέρει το μικρόφωνο. Φίλε,
1: ας πω τώρα μια φάση. Τον φέρει το μικρόφωνο και λέει τρία τραγούδια και γίνεται μέσα τη πόπη του κάγκυλο.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ποιο ήταν. Τον πήγαν για το λογαριασμό το Χρυσικό. Αντί να τσιμώ με αυτή τη
0: λοιπόν, τότε τον είχα γνωρίσει ο Μητροπάνο, ήταν παντερμένος ακόμα με την κόρη του Σταμάτη.
1: Του Σταμάτη.
0: Του Σταμάτη του παλιού του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Η οποία τον είχε φάει τότε, έτσι. Ο Μητροπάνος άλλαξε όλη η ζωή του μετά όταν πήγε στη Μήνος το 1990-91 και παντρεύτηκε τη Μένη που ήταν υπεύθυνη με την οποία μιλούσα χρόνια, ήταν υπεύθυνη στις δημόσιες σχέσεις στη Μήνος η ΕΜΑΗ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γνωρίζει. Μετά είχε,
1: yes, δεσμήνες,
0: λοιπόν,
1: κύριε,
0: είχε έρθει.
1: Λοιπόν,
0: είχε έρθει στο στούντιο. είχε έρθει στο στούντιο, ναι. Είχαμε κάνει συνέντευξη μια μισή ώρα τότε το μεσημέρι, θυμάμαι. Ναι. Ο Βασιλάκης ο Μπέλος που ήταν ηχολήπτης,
1: ναι, Βασιλάκος,
0: είχε
1: ναι.
0: πάθει σοκ, να πούμε, κτλ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά είχε έρθει εδώ και είχα πάει στο ντιβάνι που μου είχαν δώσει στίχους τότε να του δώσω και 3-4 παιδιά από εδώ πέρα. Θέλουμε, αν μπορεί, λέει, να δώσει του στίχους στο Μητροπάνο. Του είχα δώσει και του πήρε. Θα του κοιτάξω, λέει, να δω. Ναι, ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, ναι, φίλε, να πούμε και τα λοιπά.
1: Μου βουλέψε, λέει, σούτρε, άστο να μιλήσει. Αχ, μου βουλέψε, λέει, από τώρα στα πήρε. Κατηδίαν. Δώσε μα ένα τυπού στο άρμα, να δούμε.
0: Καλά, τώρα εντάξει, για Βασίλη Καρά και τα λοιπά. Δεν μιλάμε για
1: τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη τον είχα φέρει στη Λάρισα.
1: Με τον Βασίλη είχε άλλη σχέση.
0: Με τον Βασίλη είχα άλλη σχέση. Με τον Βασίλη, φίλε, με καλούσε. Ο Βασίλης με καλούσε
1: και
0: πήγαινα μαζί με τη Φατμέ την αείμνηση του Γιώργου τον Παπαχαραλάμπου. Πηγαίναμε πάνω σε μια παρουσίαση δίσκου.
1: Τότε τραγούδαγε. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Τραγούδαγε στη Νέα Κρή ανάμεσα Καλαμαριά Κρή, σαν Νέα Δηληνά.
0: Εγώ τον είχα πετύχει πρώτη φορά στην Καλύβα. Είχα πάει με τον Βασίλη τον Κανά.
1: Είχες πάει και Καλύβα, ρε.
0: Και Καλύβα με τον Βασίλη τον Κανά.
1: Ωραία, πού.
0: Λοιπόν, και μου είχε γνωρίσει εκεί πέρα. Έλα εδώ να σου γνωρίσω ένα παιδί, λέει, να πούμε, που θα βγάλει δίσκο και θα του πω να σου δώσει και το CD του πριν κυκλοφορήσει 6 μήνες. Και εκεί μου γνώρισε τον Αντώνη Ρέμο.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί μου γνώρισε τον Ρέμο. Μου έδωσε το CD, το οποίο το έπαιζα εδώ πέρα. 6 μήνες πριν κυκλοφορήσει το πρώτο CD του Ρέμου.
1: Γι' αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε το καλύτερο.
0: Και το 93 που είχε έρθει στο Κιμπούμπου, στον Πάπουτσα.
1: Ο Καράς.
0: Ο Καράς ήταν μαζί με Τερζή. Είχε μαζί εκεί πέρα.
1: Α, τότε που πήγαν να τον ψηρήσουν
0: και. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τότε που έγινε το πιστόλι. Που βγήκε το πιστόλι. Ναι. Γιατί είχαμε κανονίσει άλλα, λέει, πάρτε τα λεφτά εσείς οι σερβιτόροι όλοι και φύγετε. Λοιπόν, άστα τώρα τα πούμε.
1: Βγήκα να του πείσουν πορτάκι από το πορτάκι εδώ.
0: Το μεσημέρι μου λέει, μετά τη συνέντευξη που είχαμε στο ΧΙΤ, πάμε τώρα στο Ρεμέτζο, θα σου γνωρίσω εκεί το Δεσποινάκι. Το Δεσποινάκι θέλω να το προσέχεις. Ναι, ναι. Το Δεσποινάκι θέλω να το προσέχεις όπως και εμένα.
1: Ήταν ο ψηλός, ήταν φίλος λοιπόν, Θεσσαλονικός,
0: ναι, ναι,
1: αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν φίλος του Καραμπράβου, ναι, ναι. Πριν τον πάρει ο Γιάννης.
0: Είχαμε πάει εκεί πέρα με την αείμνηση της Φατμέ, τον Γιώργο τον Παπαχαραλάμπο, στον Δημήτρη του Στεργίου.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, πάω εκεί και τη βλέπω, φίλε, τότε τη Δέσποινα Βανδύ. Ένα κοριτσάκι, φίλε.
1: Στο ξεκίνημά
0: της. Ναι, ναι, ένα, έβγαζε το δίσκο, τη έχω
1: γράψει. Ψαρωμένη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη έχω γράψει εγώ τραγουδάκι, λέει, για το δίσκο που θα βγάλει τώρα. Ναι. Και κάνει και ένα ντουέτο, κανόνισα με τον Γιάννη τον Μπάριο στο δίσκο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα λοιπά. Βλέπω τη Δεσποινούλα εκεί, φίλε, με το μαλλί καρέ εδώ πέρα. Και έχει
1: ψαρωμένη, ναι.
0: Είχε και τριχοφυΐα εδώ που δίπλα να μετά τα καθάρισε όλα αυτά.
1: Ψαρωμένη,
0: ναι, ψαρωμένη, ναι, ναι, ναι. Ψαρωμένη.
1: Η τριχοφυΐα καλό είναι στι γυναίκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Πρόεδρε!
1: Έχουμε τον πρόεδρο. Τώρα λέγαμε για τον πρόεδρο, το ξέρω, το Χρυσικό, ρε, λέγαμε, ρε.
4: Ναι, το άκουσα.
1: Την προεδράρα, ρε, φίλε.
4: Ο Χρυσικός, για να μαθαίνετε κάποια πράγματα, ναι, ήταν να πάρει το Λαρσαϊκό. Δεν το δώσα το Λαρσαϊκό, πήρε το Ξότη.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
4: Εντάξει, για να μαθαίνετε, εγώ δεν είπα ότι...
0: Καλά μας κάνεις και μας διδάσκεις, πρόεδρε. Μας διδάσκεις, πρόεδρε.
1: Να πούμε ότι είναι ο κύριος Κοσμίδης, ο Γιώργος ο Κοσμίδης, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, το ξέρω τι λέει.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, εντάξει, ωραία, ναι.
4: Για να μαθαίνετε πώς είναι η ιστορία.
1: Θέλω να σου πω πάντως, και αυτός ένας από τους μεγάλους παράγοντες του τοπικού ποδοσφαίρου, έτσι. Με μεγάλη προσφορά.
4: Ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος...
1: Και ο Τουρλακόπουλος, το ξέρω τη Λάρισα και πρόεδρος του ΣΑΕΛ.
4: Εσύ.
1: Και ο Παναγιωτήτης, ο φίλος μας, Νικόλα Χαϊδά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στελάρας.
0: Στελάρας, φίλε. Στελάρας Παναγιωτήτης.
1: Ο Γιάννης προσφέραν, Βασίλης, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι.
1: Προσφέραν στο Λαρισινό ποδόσφαιρο.
4: Ο Χρυσικός, όπως
1: ο Χλάρας, ο Δεσσέας.
4: Είναι, ναι, από αυτούς που δώσαν και ματώσαν για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Σε σχέση με κάποιους άλλους που το έχουν μόνο λεζάντα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Είναι, ναι, άλλα. Καλημέρα από την Ελληνική Καλυτσάνη.
1: Τσαό, πω!
0: Αμά!
1: Καραγλυκό από το Μιχούλιε, πες για μας εδώ,
0: πάει! Ωρε, τσαρετσάν, κάργαρε!
1: Καραγλυκό φέρε από το Μιχούλιε!
4: Τώρα πάω Δημήτρη Μιχούλη.
1: Ωραία, ωραία, από εκεί έπρεπε να μας
0: πάρει. Έλα, έλα, λάμπρο!
1: Πάρε μας από εκεί.
4: Ακούς? Πάρε μόλι λοιπόν μέσα.
1: Πάρε μας, ναι, πάρε μας.
0: Πάρε μας, πάρε μας, πάρε μας.
1: Πάρε μας, καλημέρα, λάμπρο.
0: Γεια σου, ρε, λάμπρο, εδώ είναι. Κατεβαίνεις κάτω να δώσεις πολλά χαιρετίσματα, λάμπρο.
1: Γιατί λένε. Εσύ που ασχολείσαι με τα αρνιά, με τα. Πώς λέγονται τα αρνιά αλλιώς στην καθαρέβουσα. Όχι, παιδί μου, πώς λέγονται τα πρόβατα, πώς λέγονται στην καθαρέβουσα,
0: Αμνή.
1: Ναι. Μα αυτά τα. Τι κουφάλα, λοιπόν. Είδες πως μιλάνε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Τον αρέσω, τα σούτα τα κρυάρια του.
1: Δεν μου λες, γιατί λένε όταν θέλει να παραγγείλει ένας βλάχος, λέει, θέλω μπούτι, λέει, του μπροστινό, του δεξί. Γιατί λένε του δεξί?
0: Άμα αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία ή τέτοιο, όχι?
0: Ναι,
1: δεν έχουμε πρόβλημα, λέγε. Άνοιξε το μικρό, ναι.
0: Δεν
5: ανοιχτούν καμιά φορά με τα εμβόλια που θέλουν στον μπροστινό.
1: Όχι τα εμβόλια, πάντα το λέγανε αυτό, παιδί μου.
0: Ντίνο, θα το μελετήσουμε ιδιαίτερα αυτό.
1: Γιατί λέει του ρηξί του μπούτου μου στην ώρα.
5: Εσείς εδώ πέρα, να πείτε τα δουλειά που τα ξέρει, τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως με την κυρία Γαλλιού, τη Ευλογιά.
1: Τι να σε κάνει και η Γαλλιού τώρα αυτό.
5: Να μας βοηθήσουν όλοι αυτοί, όχι να μας κάνει κυρία Γαλλιού.
0: Αποζημίως πειρατέ,
1: τίποτα. Εδώ, άλλο βγήκε
0: από παλά.
5: Τέτοια που πήραμε,
0: λέει. Άσα να πάει.
1: Και τώρα ναι, και τώρα.
0: Πόσα πρόβατα είχαμε, Λάμπρο?
5: 340.
0: Και αποζημίως για πόσα βγήκε?
5: Για 340,
1: τέτοια που
5: δώσαμε.
1: Πόσο
5: δώσαμε? 140 ευρώ
0: του ζώου. 140 ευρώ του ζώου.
5: Και το ζώο στοιχίζει το
0: τέλος του
5: τώρα.
0: Αυτά ήταν τα προβλήματα. Αυτά ήταν τα προβλήματα, φίλε. Έτσι. Τίποτα. Καλή δύναμη, παιχταρά μου. Πάρε το παγωτό εκεί για την κυρά που γιόρταζε.
1: Τι γίνεται. Ζωντανή εκπομπή. Είναι όπου στέλνει. Έρχεται, μπαίνει. Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Εδώ είναι, φίλε, έτσι, μπράβο. Να, μπράβο.
1: Πείτε, θέλετε. Εντάξει. Εσύ τι γίνεται, ρε φίλε. Σε στείλανε φλάκι, λέγανε το δεξί του προ την ώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, συμπράξτε από εδώ. Τι λέγαμε τώρα?
6: Σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου.
1: Πω, τι τραγουδάρα.
0: Πω.
1: Αυτή που σάπου που κάνει σωτεριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά.
0: Εκείνο που ήταν μεγάλη μορφή, φίλε, πάλι που γνώρισα και τον γούσταρα πολύ, ήταν με πολύ καλό παιδί και αλάνι, Αντώνης Βαρδής.
1: Ο πατέρας, ο πατέρας.
0: Ο Αντώνης, ο πατέρας.
1: Ο οποίος είχε σχέση και μιλαρισέα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω τώρα. Όταν τον είχα γνωρίσει ήταν με τη Χριστίνα Μαραγκόζη.
1: Ναι, όχι μετά. Ναι.
0: Και θυμάμαι τότε μου είχε πει και την ιστορία μετά που έκανε το τραγούδι με τον Κατζατζίδη στην Ελλάς του 2000.
6: Βραδιάζει πάλι σήμερα.
1: Δεν παίρνει στο κουκλαριό, ότι μάλλον θα είναι. Θα τον κάνουμε και αυτόν στον αέρα. Για να δούμε λίγο, μα δώσει και αυτό το μήνυμά του.
0: Για.
1: Αύριο θα. Τη Δευτέρα θα έρθουμε τώρα.
0: Θα γίνει το σύστημα την Κανά, παρακαλώ.
1: Θα έρθουμε τη Δευτέρα πάλι. Λοιπόν, θα τον κάνουμε το κουκλαριό.
0: Επίσης έχουμε ένα κιλό παγωτό, ρε.
1: Έχουμε ένα κιλό παγωτό, ναι, ακόμα.
0: Ένα κιλό παγωτό, μακέ.
1: Κούρνο Σέβαρ, παρακαλώ, αδερφή Μιλονά. Και νέο κατάστημα στο κέντρο της Λάρισσας, όσον νούπο. Λοιπόν, κάνε να δούμε λίγο, κάτσε να πλάτε.
0: Αμάν, ο Τάκης ο Μιχούλης με έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου λέει, ο Χρυσικός, λέει, εμένα ρώτησε ποια ομάδα να πάρει. Του πρότεινα Λαρισαϊκό, Πέλα και το Ξώτη. Τότε εγώ ήταν στην ελευθερία ο Τάκης ο Μιχούλης.
1: Ναι, ναι, μαζί με τον Αντώνη Τζιζέλη, τον Αίμιστο.
0: Ναι.
1: Και ο μεγάλο Αντώνη Τζιζέλη.
0: Του πρότεινε Λαρισαϊκό, Πέλα και το Ξώτη, λέει ο Τάκης του Χρυσικού, λέει. Άρα τάκαρε μεγάλε.
1: Ναι, κοίταξε, τον πήγε το Ξώτη πολύ ψηλά, ρε φίλε, και έβγαλε και μεγάλα ταλέντα. Έτσι, χαλκιά, καφέ που παίξαν Παναθηναϊκό και οι δύο, να πούμε. Δεν ξέρω, και πολλέ φορέ αράδε του Τσούμη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιοι είναι άλλοι τώρα. Καλά, πέρασε και ο μεγάλο Βασίλη Καραπιάλη, ο Γούλα, άλλη παιχτάρα. Οι παιχταράδε. Έπαιξε και ο δικό μα του Τασούλη, εκεί η αδυναμία μου.
0: Χρυστάρα Τασούλη, Μπατιστούτα.
1: Έπαιξε.
0: Θα είναι βοηθό του Μάκη Αλεξούδη τώρα στο Ξώτη.
1: Ναι. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μα.
5: Θα βγάλουμε τον μπουκλα για να δεν απαντάει.
0: Για πες, τηλέφωνο έχει, α. Απαντάει ή όχι?
5: 6-9-32.
0: Πόσο, για πες, 6-9-32.
5: 5-36-346.
0: Για να δούμε.
1: Ωραία, να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, στην Προεδράρα, σε όλο το επιτελείο, από τη Λαρισάλα για τον πλανήτη. Εξάλκο, εγγύηση λέμε, τα πάντα όλα, βίο καρπέτ. Σε όλη την Ελλάδα με επιλεγμένα καταστήματα, τα πάντα όλα. Στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελλάν Στόμου, στη Μηχανική Ζώνη, στου αδερφού Γκάγκου, μια μεγάλη καλημέρα και στα δύο εργοστάσια. Στα Λατομία Τυρνάβου, μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το προσωπικό και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Στα Κοτόπουλα Πίνδος, στην Τακούδης ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού. Στου εξοπλισμού καταστημάτων Γκουνέλα, όπω πάντα, στον δικό μα Γκουνέλα, στον Κούρνο Εύαν, στα Κυριακά, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, στι Καλωσέ Δία Εξέδρε, τα πάντα όλα. Μην ξεχνάτε το συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, τα πάντα όλα. Η Αγία Τριάδα σα θα κάνει καινούργια τα αυτοκίνητά σα. Καλημέρα στον Τασάρα, το Γιώζα και στο εργοστάσιο Σιδηρο Σπιράλ. Στα οπτικά Κυριάκο Γκουτζαηλία, στο κέντρο τη Λάρισα, στην καρδιά τη Λάρισα. Καλημέρα στον οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γκουτζαηλία. Και φυσικά βέβαια εκτελούνται συνταγές όλων των βιβλιαρίων Και για γυαλιά, ηλίου, όραση, τα πάντα όλα. Μπαταρίες Αρσενίου, Ηνώ Πολυτεχνείο 228. Καλημέρα στο βασιλιά της μπαταρίας, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. 66-15-31, 66-15-32.
0: Έχουμε ένα κιλό παγωτό.
1: Special χειροποίητο, παρακαλώ.
0: Α, σου πω τώρα πως, με το σφακιανάκι. Αν δεν σου είπα για το σφακιανάκι.
1: Ναι, για τον Νότι.
0: Φίλε.
1: Ο Νότις λείπει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, για στείλε 2-3 καλημέρες ακόμα.
1: Ναι, μα στείλανε καλημέρες. Στο 66-15-31, 66-15-32 που είπε και ο Νίκος ο Χαϊδάς, να δώσουμε και το άλλο το κιλό το παγωτό που έχουμε από το φούρνο Evans. Είναι χειροποίητο και αυτό. Και θα έχουμε και συνέχεια στα δωράκια, μας είπε ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς. Στο εργαστήριο του υπερσύγχρονο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Οι μάγοι που σας κάνουν φρεσκαδούρα καινούριους. Στους αδερφούς Σολάκη, Γεία Απλά, στο τέρμα Λεωφόρου Σοκράτους, Γη και Ίδουρ. Στη Φάρμα Νότας, παρακαλώ, στη βραβευμένη, πολυβραβευμένη Φάρμα Νότας. Βρίσκεται τα γιαουρτάκια, τις κρεμούλες, τα μικρά, μεγάλα. Σούπερ μάρκετς, ακόμα και στον μπακάλικο της γειτονιάς σας, στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων μεσητιών γεωρικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνη στην Δευσιτέα Λάρισας, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίση στην Αχιλέως 15 στην Αθούπολη. Μια μεγάλη καλημέρα στην Προεδράρα, στη Λανάνα 5x5, 8x8, 11x11 στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Στην Navy Care, όγκλο 6, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, νέες παραδόσεις με παραδόσεις αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της Navy Care. Αυτά είναι τα πάντα για την υγεία. Παραγγελίες αυθημερών, παρακαλώ, δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Εξυπηρετήστε άμεσα, άριστη φιλοξενία, τα πάντα όλα. 24-11-8-11-2-74, Navy Care. Μια μεγάλη καλημέρα και στις εκενώσεις Βόθρων, αξιόπιστος στεγανά, τα πάντα όλα 24 ώρες το 24ωρο. Στο πρατήριο εγώ καυσίμων αδελφοί Χριστοδούλου, Δημήτρης Κωνσταντίνος, εκεί στο Ζάπιο Λάρισας, μια όαση δροσιάς παρακαλώ. Και φυσικά βέβαια για σούπερ βενζίνη απλή υπάρχει και το καφέ να γουστάρετε και κρύο σάντουις και ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Πετρέλαιο θέρμανσης, παράδοση κατά οίκον και φυσικά βέβαια τα καυσόξυλα με τιμές καταπληκτικές για όλα τα βαλάντια, λέμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 66-15-31, πάμε να μας πεις για τον Νότι.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Φορτσαντίνο, άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα τι χρονολογία ήταν και μιλάω από την εταιρεία. Στέλνουν ένα δελτίο τύπου κτλ. Για τον τάδε καλλιτέχνη. Λοιπόν, κυκλοφορούμε, λέει, σε
1: ύφος. Δεν ήταν ακόμα σαν Τουζένιο.
0: Όχι, άγνωστος. Λοιπόν, κυκλοφορούμε, λέει.
1: Ήταν DJ.
0: Ήταν και DJ, ναι, στην Go.
1: Ναι.
0: Μου στέλνει ένα δελτίο τύπου η Μήνος πρέπει να ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου λέει, κυκλοφορούμε, λέει, τον νέο καλλιτέχνη Νότι Φακιανάκη, ο οποίος το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι. Θα είναι ο νέος Μανώλης Αγγελόπουλος, λέει. Τον παρουσίαζε τότε η Μήνος σαν τον νέο Μανώλη Αγγελόπουλο κτλ.
1: Ναι.
0: Και μόλις μαθαίνω, και λέει από την ΚΟΗ καταγωγή του κτλ. Και τότε που λες, με έρχεται μια φλασιά που λες, Φορτσαντίνο Λεβέντη, εκεί κατά και Καραμπουζουκλή. Είχα φιλαράκι και ακροατή τότε, αν θυμάσαι ένα φούρνο που ήταν στην πλατεία Νομαρχίας, ο Ραούλης.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης ο Ραούλης ήταν από την ΚΟΗ. Λοιπόν, και μιλάω με τον Δημήτρη, εγώ είμαι κολλητός, λέει, με τον Νότι, λέει, μαζί μεγαλώσαμε κτλ. Να μην στα πολύ λέω τώρα. Και μου δίνει τηλέφωνο, θα επικοινωνήσεις εσύ με τον Νότι, λέει, θα τον πάρω και εγώ τηλέφωνο, να του πω ότι θα τον πάρεις και αυτά. Λοιπόν, και να μην στα πολύ λόγω, φίλε μου, γίνεται επικοινωνία με τον Νότι της Φακιανάκη τότε που είχε βγάλει το δίσκο που είχε μέσα το Είσαι ένα πιστόλι τότε, το πρώτο δίσκο κτλ.
1: Λοιπόν, έκανε επιτυχία.
0: Ναι. Από τότε έγινε γνωστός ο Νόταρος. Λοιπόν, είχαμε κάνει συνέντευξη στο Hit FM με τον Νόταρο. Λέει, θα με πάρεις και πάλι να μου πεις πώς πάει κτλ. Αν ο κόσμος, λέει, θα αγαπήσει τα τραγούδια μου. Μετά από κανένα 20ήμερο μίλησα, είχε το όπα ένα τραγούδι τότε, αν θυμάμαι καλά, το είχε γράψει ο Γιώργος Αλκαίος. Το όπα που είχε, έλεγε ο Νόταρος. Λοιπόν, από εκεί γνωριστήκαμε, μιλούσαμε στο τηλέφωνο συχνά. Μετά είχε βγάλει και το δεύτερο δίσκο, είχε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι, μέσα το ανησυχό που μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχε και το άλλο, το Και Δεν Μπορώ, κομματάρα, μια μπαλάντα κομματάρα. Του λέω, είσαι μεγάλος. Γράφει, αυτοί που σου γράφουν, είχε συνεργασία τότε με τον Γιώργο τον Μουκίδη που του έγραφε τραγούδια. Πριν τον πάρει ο Χρυσοβέργης με τον Γιατρά και του κάνουν τα μεγάλα σουξέ και τα λοιπά. Και το Μουκίδη, αυτοί Χρυσοβέργης, Γιατράς και Μουκίδης ήταν υπεύθυνοι για τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Νότι. Είναι ιδιόρυθμος τύπος ο Σφακιανάκης, αλλά άμα σε εμπιστευτεί, σου δίνει και το βρακί του.
1: Μάλιστα. Η συνέντευξη έγινε στη Λάρισα εδώ ή είτε εδώ?
0: Τηλεφωνικά.
1: Α, τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά, ναι. τηλεφωνικά με τον Νότι. Τηλεφωνικά με τον Νότι. Και μετά
7: πήγε στα Κονέ και έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Και είχαμε και ένα παιδί που ήταν στο Hit τότε, που ήταν φοιτητής από την Αθήνα, ο Γιάννης Σωτελίδης, που τον ήξερε τον Νότι. Και είχα κατεβεί τώρα 1997, λίγο πριν μου βγάλει το τετραπλό δίσκο. Εκεί είχα, τότε είχα πάει μαζί με τον Γιάννη στο Καμαρίνι και είχαμε γνωριστεί και από κοντά. Μεγάλη μορφή, φίλε. Ιδιόρυθμος τύπος, αλλά είχε δηλαδή αυτά που έλεγε, τα πιστεύω του, ήταν καραντί, τελείως. Ας, ιστορίες φορτώνται.
1: Μάλιστα. Αυτά, αυτά μένουν όμως, δεν γράφει.
0: Αυτά, φίλε, αναμνήσεις. Αναμνήσεις, φίλε. Και θυμάμαι, στούντιο τώρα, 1993, Σταμάτη Γονίδη, και με είχε πάρει τηλέφωνο ο Χάρης Λεβδιάδης.
7: Η μαμά του ήταν στα Βουνίνα.
0: Ναι, Σταμάταρος Γονίδης, τότε που είχε βγάλει το τραγούδι Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Κορυφαία, φίλε. Χάρης Λεβδιάδης, τον είχε αδυναμία.
1: Χάρης. Κάτι έχω πει, τι μπορούσε και πάει με το Χάρη. Ρε
0: Φορταντίνο!
1: Τι ωραία ρε φίλε, τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το παγωτάκι.
7: Άντε
0: το
7: κιλό, παιδιά, άντε, ένα κιλό παγωτό τσούρις.
0: Λοιπόν, πέντε ώρα, έτσι, πέντε ώρα.
1: Έξι ώρα.
0: Έξι είναι
1: τελικά. Έξι ώρα το Σάββατο. Έξι ώρα το Σάββατο με τον Ζάκινθο.
0: Ένα το ημίχρονο θα γίνει με προβολής. Ναι, αφού νυχτώνει τώρα, 7.30 ώρα.
1: Τι, 7 η ώρα μια χαρά μέρα είναι.
0: 6 δεν είναι, ξεκινάει.
1: 6 ξεκινάει, 7 ξεκινάει το δεύτερο, τελείωσε. Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Γραμμή στον αέρα. Ναι,
0: καλό.
8: Άκουσα το όνομά μου.
1: Έλα ρε, για το παγωτό, ρε.
8: Έλα, Κώστα.
0: Ένα κουβό.
1: Έλα ρε, Κώστα. Αμάν, κάτσε σιγά-σιγά. Κώστα.
8: Έλα, ρε.
1: Έλα, του θες το παγωτό.
8: Πώς δεν το θέλω.
1: Λοιπόν, ένα κιλό παγωτό, έλα να το πάρεις μέχρι τις 12.
8: Έρχομαι.
1: Έλα σε λέω.
0: Έλα σε λέω, σε λέω.
1: Άντε. Καλημέρα.
0: Η προφορά του καρά ήταν πάντα έτσι βαριά ή μετά είναι. Μετά,
1: βαριά ήταν έτσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Άφη, εντάξει.
0: Ιστορία, θρύλος όπως ο μεγάλος. Τόσες φορές.
1: Φίλος. Μου
0: θυμάμαι ένα βράδυ που μπήκε στο τικίλα μέσα. Είχε γύψει στο πόδι.
1: Ξέρεις ότι τον είχα, όταν ήμασταν στο Hit μετά που είχαμε έρθει οι πατρόφοι.
0: Εγώ τα λάρισα για το κοντρόλο. Για το κοντρόλο, για το κοντρόλο, για το Φατμέ.
1: Ναι.
0: Για το θυσκορημένο του Γιώργαρου. Του Παγαλάβουσα.
1: Μια χρονιά είχε έρθει στη γιορτή ο Αγίου Νικολάου να με δώσει συνέντευξη. Και μετά.
0: Μην το ξαναπεί αυτό, το ξέρω.
1: Θυμάσαι που απέναντι τότε στη γωνία ήταν το μαγαζί του Παπαϊωάννου εκεί πέρα.
0: Του Κυριλέ, το Παλάσε.
1: Το Παλά.
0: Μαγαζάρα, ένα σου πω.
1: Λοιπόν, με
0: μαγαζάρα.
1: Με τον Γιάννη.
0: Μαγαζάρα.
1: Ναι, με τον Γιάννη δεν είχαν καλές σχέσεις.
0: Με τον Παπαϊωάννου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το μεσημέρι εκείνο κατεβήκαμε κάτω και τον πήρα και τον πήγα απέναντι και εκεί αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους.
0: Μπήκατε με τα μάξι μέσα στον πεζόδρομο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα που το είχε παρακάρει τα μάξι. Τα μάξι και τα
0: λοιπά. Πήγατε όμως εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Και τα κρυστάλλινα τα ποτήρια και τα
1: φυσικά. Στο παλά.
0: Και... Ναι. Παλά, μαγαζάρα, ναι, ρε, φίλε. Ναι, ναι. Μαγαζάρα, να σου πω κάτι. Τρυπώσα να πα στην τουαλέτα κάτω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κυριλέ μαγάζι, Παπαϊωάννου.
1: Και τον είχα φέρει και εσύ.
0: Και από του καλύτερου. Και... Να σου πω κάτι, από του καλύτερου. Από του καλύτερου επιχειρηματίε που πέρασαν από τη Λάρισα, έτσι.
1: Και επίση τον Βασίλαρο τον είχα φέρει σε, σε επικοινωνία με τον Νικολόπουλο και του είχε. Λέει, θέλω να πω. Και τον είχα φέρει σε επικοινωνία με τον Νικολόπουλο και του είχε δώσει και δύο τραγούδια τότε ο Χρήστος.
0: Πάμε να ακούσουμε μια γραμμή.
1: Ναι, ναι. Παίζουμε στην Αρίνα το Σάββατο με, το, με τη Ζάκυνθο.
0: Με το Ζάντεμπιτς. Ζάντεμπιτς.
8: Ζάκυνθο.
1: Όχι, εδώ ρε.
0: Εδώ ρε, εδώ ρε. Σου Ζάντεμπιτς λέω, εδώ, με το Ζάντεμπιτς.
1: Με το Ζάντεμπιτς, εδώ παίζουμε.
0: Ζάντεμπιτς. Τι θυμήθηκα τώρα, τι έχεις πλεξίδα ρε. Παπαπούλιος Καρέλιας.
1: Παπαπούλιος
0: Καρέλιας, πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Που ερωτήθηκε ο Παπαπούλιος μια Αγγλίδα, Δήμητρη. 70 χρονών.
1: Φύγε να μην συμπλακώσω, ρε.
0: Ένα σου πω. Ένα σου πω.
1: Χειμώνα εδώ, χειμώνα. Όπω ο καράβι να κουνάει το καράβι, πώ θα φτάσουμε. Πώ θα φτάσουμε.
0: Και κατεβαίνουμε και παραγωνόμαστε στα ταξίδια. Ακού. Βαγγέλης Καρέλιας. Και ο Παπαπούλιο εδώ. Και χάσαμε τον Παπαπούλιο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Ρε Παπαπούλιο γίγαντα.
0: Δεν θυμάμαι, ήταν και ο Κισκίνη. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ένα τέτοιο Βασίλη.
1: Κισκίνη.
0: Βασίλισσα.
1: Α, Βασιλαρά.
0: Ναι,
1: α, Βασιλάρα. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Δεν θυμάμαι ποιο είναι, ομόρφο είναι ο Βασίλη. Mm. Όσο πάει και γίνεται πιο γοητευτικό. Δεν θυμάμαι το. Και χάσαμε τον Παπαπούλιο. Να πίνουν αυτές οι Αγγλίδες κάτι γιαγιάδες.
9: Λέω, δεν θυμάμαι τι πω, τι να, τι γινόταν, τι φατσίδια
0: που κάνει. Του Τζιλάκα λέει τα κυνηγόσκυλα αυτά που βρήκε όλα και εκεί.
1: Ναι.
0: Πού τα βρήκε τα κυνηγόσκυλα του Τζιλάκα.
1: Εσύ είπε ο Τζιλάκας. Άντε ρε Τζιλάκα τώρα. Άντε ρε Τζιλάκα τώρα.
0: Πίσω γορίλα, αντί θα σου πει γορίλα. Όλοι
1: δρόμοι. Θα σου πω, γίνανε παράπονα τώρα, μου στέλνει εδώ μηνύμα κάποιος φίλος ακροατής, ο Νίκος, στον ονόματό σου. Μου λέει γίνανε παράπονα για τα εστία, ήταν ακριβά τα εστία με την αναγέννηση καρδιζάς. Η απέναντι πλευρά του ήλιου.
0: Ήταν όσο
1: στα 30 ευρώ, όσο
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: όσο και με τον Ολυμπιακό, ναι. Ναι.
1: Ναι. Τώρα τι να πω, ρε φίλε.
0: Και ήταν και 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Και τότε και η τηλεόραση κιόλας.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ήταν οι ίδιες τιμές όπως ακριβώς το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, τι μου λέει, Μπέντη.
1: Εντάξει τώρα. Υπομονή.
0: Πόρτσα Τίνο, κάργαρε.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλή μέρα μου στην Εξάλκο μας. Στην
0: Ταλατομία Τυρνάμπουρε.
1: Δύο καρπέτ, στην Κασίδης ΑΕ. Στην Ελάν Στόουν, στα Λατομία Τυρνάμπου. Στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδης ΑΕ. Στους εξουσμούς καταστημάτων Κουμέλα. Στη Φάρμα Νότας. Στο Φούρνο Εύανς. Στο συνεργείο αυτοκινήτο Μπάμπης Car Service. Καλωσές Δίας Εξέδρες. Όπως πάντα στη Ζεροσπιράλ, Τάσος Γιώτσας. Στα οπτικά Κυριάκος Γιουζαηλίας, στις μπαταρίες Αρσενίου, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στους αδερφούς Σολάκη και Απλάτ, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων μεσητείων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, στην AVCare, Ογλέξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσεις αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της AVCare για όλο τον κόσμο, τα πάντα για την υγεία. Στο τηλέφωνο 24-18-11-274, δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα, στο κέντρο της Λάρισας. Μια μεγάλη καλημέρα και στο πρατήριο εγώ καυσίμων, αδερφή Χριστοδούλου, στο Δημήτρη και στον Κωνσταντίνο, στο Ζάπιο Λάρισας, στο 21ο χιλιόμετρο της παλιάς Αθηνικής Θρηλυκής Οδού, Λάρισας Αθήνας παρακαλώ, από εκεί πήγαινε εσύ, ο Λαρισαίος στην Αθήνα. Με όαση δροσιάς, με άριστη φιλοξενία, άριστη εξυπηρέτηση, τα πάντα όλα και πετρέλαιο θέρμανσης, διανομές κατά οίκων, τα πάντα όλα κατοίκων. Τα καυσόξυλα, ό,τι γουστάρετε με τη μέση. Πάμε να ακούσουμε και μια τελευταία γραμμή.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Για να εμφανίσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος από το Μακρυγόρι.

0: Δεν πειράζει, Γιώργο, εντάξει. Δεν πειράζει, Γιώργο.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Έγινε, παιδιά, γεια.
1: Γεια σου, Γιώργο, γίγαντα.
0: Να σε καλά.
1: Γιώργος,
0: Γιώργος,
1: μακρυφόρηρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ελάν Στόουνς. Λατομία Τυρνάβου, παρακαλώ. Όλο το
1: προσωπικό. Λατομία Τυρνάβου.
0: Ήρθε, καλημέρα,
1: σε λέω. Ναι,
0: καλημέρα, καλημέρα, παιδιά,
1: ναι.
0: Καλημέρα.
1: Τσουτσούκα, κάργα, Φορσταντίνο.
0: Τσουτσούκα, κάργα, κάργα, τσουτσούκα, κάργα, κάργα, τσουτσούκα. Καλημέρα,
1: Φορσταντίνο.
0: Κάτω στην Κασίδη ΑΕ. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service. Μην ξεχνάτε, σα θα κάνουν καινούρια η Αγία Τριάδα στα σέρβι σα και με τιμέ καταπληκτικέ. Σουζουκάκι, Χοντάκι, Μιτσουμπισάκι, Φιατάκι και Αλφαρομεάκι. Έλα τα σάρα γιο τσαγίγαντα. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Κυρίες, κύριοι, το καμάρι του Περαμάχαλου, ο γήπας του Περαμάχαλου, ο τεράστιος Φορτσαντίνος, η χρυσή πένα αποχωρεί τη στιγμή αυτή.
0: Γιατί ήρθε μήνυμα τώρα εδώ για να μας
1: πει.
0: Μήπως έμαθε ο Χαϊδάς λέει τίποτα για τις τιμές εισιτηρίων.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Άρα θα είναι οι ίδιες.
1: Δεν έμαθα τίποτα.
0: Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση.
1: Έτσι. Δεν είδα, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είδες ούτε εσύ ούτε εγώ, γι' αυτό το είπα τώρα.
1: Ναι, Φορτσαντίνο. Ναι.
0: Και αυτό το μήνυμα στα παιδιά. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Εδώ.
1: Τι έγινε, Φορτσαντίνο, έχουμε κανένα μυστήριο. Ε? Όλα καλά, όλα που έλεγχο. Διαβάζει ο τεράστιος Φορτσαντίνος αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Διαβάζει, διαβάζει.
0: Να κατεβάσει τις τιμές από την απέναντι πλευρά. Ναι, αλλά και το διαρκές εισιτήριο συμφέρει όμως μαζί με τα παιχνίδια κυπέλλου. Έτσι, γιατί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στου ομίλου, τι να πω, ξέρω εγώ, ρε παιδιά τώρα, τι να σου. Μάλιστα, λοιπόν. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχουμε. Ανέβηκε πάλι, λέγεται, συγκινητικό αντίο του Ηλία Ψινάκη στο Γιώργο Μαζονάκη, ρε.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτοί που το σκίζαν τώρα, αλλάξαν, πώς το είπες.
1: Αλλάξαν και αυτοί. Αλλάξαν, τώρα έγιναν, κάτσε καλά, Φορτσαντίνο. Έτσι είναι, Φορτσαντίνο, λεβέντη μου.
0: Κουτσομπόλητες, Αργυροφιάνη.
1: Μεγάλε Φορτσαντίνο, γίγαντα, που θα απλώσεις την κορμάρα σου το Σαββατοκύριακο, ρε. Έλα, αγαπάει ο Ντίνος Κάργα. Αγαπάει η Κάργα.
0: Το απόγευμα με τη Ζάκυνθο. Ευελπιστώ και πιστεύω να δούμε μια παθιασμένη εμφάνιση, έτσι, Νικόλα.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ,
0: Φορτσαντίνο. Έξω, θα είναι ο καιρός του Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι πεσμένη η θερμοκρασία από ό,τι άκουσα το πρωί.
1: Καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Και την Κυριακή θα έχουμε και βροχούλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ωραίο,
1: το βραδάκι.
0: Το βραδάκι θα είναι ωραία. Ναι. Με την βροχούλα στην παρέα. Πολλά φίλια έρχονται σε λίγο, Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Και λοιπές δυνάμεις, Φορτσαντίνο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, η...
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε και βρες τις πιο αξιόπιστες.

0: Απρόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
0: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 55 44 11. Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
20: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
19: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
20: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
19: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
20: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
19: Ήμεργας.
11: ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
21: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: go. Ένα άλλο, τώρα μου θύμισε ένα άλλο ερωτικό τραγούδι που είχε τότε βγαίναν, ξέρω εγώ, οι επιτυχίες που γινόταν οι γαλλικές παραδείγματος.
1: Ο Μοναμούρ θα πήγα.
0: Όχι το Μοναμούρ και τα λοιπά. Αυτό γινόταν από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά. Ό,τι μεγάλη επιτυχία γινόταν, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, στην Ιταλία.
1: Μετά έρχονταν εδώ.
0: Παίρνανε τη μουσική από εκεί. Ξένη μουσική και βάζαν στίχους ελληνικούς. Και εκεί είχε πει, πώς λέει. Μη φεύγεις, μη. Γιάννης, ο Πάριος είχε πει τότε τα.
1: Είχε πει ο Πάριος γαλλικό στα ελληνικά, στα μη φεύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τη μουσική, την ξένη, ξέρω εγώ, και βάζανε ελληνικό στίχο.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι τώρα.
0: Μη φεύγεις, μη.
1: Να πω καλημέρες κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επειδή ξεκίνησε και κατευθείαν. Φόρτσα Ντίνο, Φόρτσα Βαγγέλη τώρα. Φόρτσα Ντίνο είναι μέχρι πρώτη.
0: Έχω πάθει πλάκα σήμερα το Φόρτσα Ντίνο, τον έχω δει πρώτη φορά.
1: Ναι, φορτσάρει τον Ντίνο πολύ από το πρωί.
0: Στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, λοιπόν, εμείς έχουμε μπλουζάκια από τη Λαϊκή, ξέρω εγώ, και από το εδώ και από το αυτό κτλ.
1: Μοντελάκι ο Ντίνο.
0: Κάρβιν Κλάιν μπλουζά, μπρακί Τζάκετ Τζόνς. Παπούτσια, Βαγγέλη.
1: Σε παρακαλώ, εγώ είμαι καβάλο, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: καβάλο.
0: Ναι, ναι,
1: καβάλο, ναι,
0: ναι. 500 ευρώ μπλουζάκια.
1: Να μιλάτε τον εαυτό για λαϊκή, ρε, μη λες και για μας για λαϊκή. Εμείς είμαστε καβάλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Αχ, κατάλαβες. Να κάνεις τόσα χρόνια εκπομπή με τον άλλον και να σου λέει Φόρτσα Ντίνο. Κατάλαβες.
0: Με τον έβλεπα σήμερα εδώ πέρα με τα κάτω και τελάθηκα, ρε, φίλε, να πούμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της Θεία Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Καϊδάς. Δεν έχουν το Θεό τους μέχρι τις 12. Ο κύριος Καϊδάς το πήρε τη γαμπάρε που νόησε ότι δεν έχει το Θεό του ούτως ή άλλως, το ξέρετε. Λοιπόν, σε κοιτάει από την κορυφή ως τα νύχια. Για να δει τι φοράς. Μοντελάκι.
0: Ναι, φίλε, μοντελάκι μου ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, από χθες το απόγευμα σοκαρισμένο το Πανελλήνιο. Σοκαρισμένο το Πανελλήνιο.
0: Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα
1: ήταν. Με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Επειδή
1: ξύπνησα και εγώ, ήταν 6 παρά. Λοιπόν, 6 παρά 10, 6 παρά 10.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Γιατί ξύπνησα λίγο νωρίς χθες και μόλις πατάω, πριν από 3 λεπτά του είχε ανεβάσει το πρώτο θέμα, λέει, πέθανε.
1: 6 παρά 4, τέτοια ώρα έγινε. 6 παρά 20.
0: Ρε φίλε, λέω, είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν.
1: Όλοι πάθαμε το σοκ.
0: Σοκ, φίλε, σοκ.
1: Όλοι ήμασταν. Σοκ. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν. Ο Μαζονάκης.
0: Σοκ, ρε φίλε. Σοκ.
1: Και μετά σιγά σιγά άρχισε να εκτυλίσσεται το κουβάρι. Τι έγινε, τι δεν έγινε σε αυτή την κλινική που πήγε εκεί πέρα στην Αθήνα για να κάνει αυτό που πήγε να κάνει. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο το Πανελλήνιο με αυτό ασχολείται. Από χθες το απόγευμα.
0: Από πότε...
1: Έχουμε ακυρώσεις εκδηλώσεων συναυλιών. Σήμερα ο Φέρης, για παράδειγμα, δεν έρχεται στη Λάρισα.
0: Ναι, ο πρώτος που. Ναι, ναι, ο Φέρης δεν έρχεται.
1: Μετά από δύο εβδομάδες, νομίζω, ναι, ναι. Μετά από 15-20 μέρες.
0: 24 του μήνα είναι η νέα του συναυλία. Ο πρώτος που έκανε την ακύρωση ήταν ο Νίκος
1: Οικονομόπουλος.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Που είχε χθες το βράδυ συναυλία και ακύρωσε. Ναι, ναι, ναι. Να υποθέσω ότι ο Αντώνης Ρέμος, γιατί μου λέγανε κάποιοι το Ρέμο. Δεν νομίζω τώρα. Ο Ρέμος έχει κανονίσει εδώ και πολύ καιρό. Θα έρθουν.
0: Κανονικά, φίλε.
1: Μέχρι και ο Ροναλντίνιο θα έρθει.
0: Ναι, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος θα έρθει. Το θέμα είναι πως ετοιμάσεις τον συνάδελφό σου κτλ.
1: Νίκο, είναι μια συναυλία που είναι κανονισμένη εδώ και μήνες. Φέρει τον Ροναλντίνιο. Κατάλαβες. Είμαι βέβαιος ότι. Θα πει πολλά τραγούδια από
0: αυτό. Θα κλάψει πολύ και αυτό. Θα κλάψει πολύ, Βαγγελή.
1: Λοιπόν, 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32, τα τηλέφωνα της εκπομπής.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα δεν έφυγες και μας λείπεις, Γιώργο Μαζονάκη.
0: Το μεταξύ, φίλε.
1: Όσο ζω, μαζό. Μαζό εν δε ζω. Τόσα συνθήματα είχαμε βγάλει για τον Μαζονάκη.
0: Για μένα, αυτοί που από το 1900, από τη δεκαετία του 90 και μετά που βγήκαν, τα δυο μεγάλα ονόματα, αυτοί που ήταν star, δηλαδή με τα όλα και τα λοιπά, και φωνητικά και από τον κόσμο και μείνανε σαν star και τα λοιπά και το λένε άπατες, ήταν ο Μαζονάκης και ο Σακενάκης. Τα δυο για μένα.
1: Εντάξει, και ο Ρέμος είναι μεγάλο όνομα που είχε από τότε. Και ο Ρέμος που ναι, δεν το πολύ συμπαθείς, ναι, αλλά είναι μεγάλο όνομα.
0: Κοίταξε, ο Ρέμος ξεκίνησε πολύ καλά. Στην πορεία, φίλε, τα χάλασε.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Αυτά είναι,
0: ναι,
1: είναι υποκειμενικά και είναι ναι. Δηλαδή, ο Ρέμος είναι θεωρείται ένα πολύ μεγάλο όνομα στο ελληνικό τραγούδι. Θα το δούμε και το Σάββατο στη συναυλία που θα γίνει χαμός έτσι από την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Από εκεί πέρα καταλαβαίνω πώς το λες. Είναι και τα ακούσματα του καθενός. Είναι και τα γούστα του καθενός. Ο Μαζονάκης είχε τα δικά του τα πάθη, τα ξέρουμε όλοι. Δυστυχώς και δημόσια τα βλέπαμε το τελευταίο διάστημα.
0: Το τελευταίο διάστημα και πριν. Τώρα δεν, όταν ξεκινήσαμε, θα λέγαμε. Δεν θυμάμαι και η τελευταία του εμφάνιση που ήταν. Ήταν σε ένα πανηγύρι που ήταν εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος που είχαμε παίξει κιόλας. Mm-hmm. Που τραγουδούσε η Χαρά Βέρα και πήγε και κάνανε στο τραπέζι που καθόταν ο Μαζονάκης.
1: Τώρα το καλοκαίρι, λες.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Είχαμε παίξει και το ηχητικό, φίλε. Αν
1: ναι,
0: θυμάσαι,
1: ναι.
0: Όταν ξεκινήσαμε.
1: Λοιπόν.
0: Με τη Χαρά Βέρα. Αλλά... Η τελευταία του εμφάνιση αυτή.
1: Τελευταία του εμφάνιση. Αλλά είπαμε, ό,τι κακό έκανε το έκανε στον εαυτό του αυτοκαταστροφικός. με καταχρήσεις. Ναι, τα ξέρουμε, ναι, να μην τα λέμε τώρα. Για ποτά, για.
0: Εν τω μεταξύ, ένα λάχανο. Ένα μεγάλο λάχανο, φίλε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια ανάρτηση χθες, η οποία από κάτω έχει ακούσει τα μπενιλίκια της Αλεπούς, που λέει καλοφάγωτα τώρα.
1: Εννοώντας προφανώς λόγω της κόντρας που είχε με την αδερφή και την οικογένεια. Αυτό εννοεί.
0: Δεν τρέπεται λίγο.
1: Αυτό είναι το πρώτο λίγο που πρέπει να γράψεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι η το πρώτο που πρέπει να γράψεις.
0: Η προκλητική ανάρτηση, λέει, του Λάμπρο Κωνσταντάρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μια ανάρτηση, λέει, στο προφίλ του στο Instagram, που πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν, λέει, με το θάνατο του Μαζονάκη. Το θάνατο σου αυτό και τα λοιπά. Απρόβλεπτο.
1: Ναι, τι εννοούσε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι εννοούσε.
0: Καλοφάγωτα τώρα, ρε. Ναι. Είναι δυνατόν.
1: Έτσι.
0: Ρε λάχανο.
1: Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτησε να γράψει είναι αυτό.
0: Ντροπή.
1: Αυτό που έγραψε ο Αρναούτογλου, μακάρι να ηρεμήσει η ψυχούλα σου εκεί, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό. Καλό ταξίδι, Γιώργο, μακάρι να ηρεμήσει εκεί η ψυχούλα σου. Έτσι, τόσο απλά.
0: Και η Άντζελα Γκυρέκου που έκανε μια ανάρτηση, που τον είχε μια φωτογραφία αγκαλιά, ναι, με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τώρα έγινε.
1: Φωτογραφίες τώρα, ναι, βλέπεις. Επώνυμη του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και.
0: Αλλά
1: και απλοί πολίτες, ναι, που, ναι, έχουν βγάλει μια φωτογραφία στην Ελλάδα. Γίνεται χαμός από φωτογραφίες και να
0: δεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Μαρινάκης.
1: Γιατί να μην είναι βασικό Μαρινάκης, άνθρωπος είναι γι' αυτό. Και αυτό ήταν μαζονακικός, φαντάζομαι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είδαμε.
1: Τελικά πήγε στην Τούνη, ο Μητσοτάκης δεν πήγε.
0: Άσε το,
1: σε παρακαλώ. Διαστημικός, ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, ναι. Διαστημικός στο Παρίσι.
0: Κάτσε με την πάρη.
1: Στέλνουμε
0: τώρα
1: στο διάστημα το πρώτο. Φυσικά και είναι Λαρισαίος ο πρώτος Έλληνας που πάει στο διάστημα.
0: Να, ναι.
1: Έτσι,
0: πότε πάει, πότε πάει.
1: Λαρισαίος είναι. Πότε πάει, πάει τώρα. Δεν πάμε τώρα πότε πάει. Αλλά είναι Λαρισαίος ο πρώτος Έλληνας που πάει στο διάστημα. Πολλά θερμά συγχαρητήρια στον άξιο επιστήμονα, έτσι. Λοιπόν,
0: λες να τη βάλει.
1: Γι' αυτό πήγε στο Παρίσι ο Μητσοτάκης.
0: Για να συναντήσει Ντούνι.
1: Ναι, όχι. Ναι. Για να πάει μαζί με τον Μακρόν για το διαστημικό αυτό ταξίδι, ναι, που θα κάνουν τώρα. Ναι.
0: Και πολύ καλά ρωτάει ο Βάγιος εδώ πέρα. Ναι. Μήπως τη βάλει σε κανένα ψηφοδέλτιο, λέει, την Ιωάννα Ντούνι ο Κυριάκος.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται, Βάιο.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται. Ο Αδριανός. Λοιπόν, Γολέμης. Έτσι λέγεται. Αδριανός Γολέμης. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
0: Έτσι.
1: Και θα αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για τα Ελληνόπουλα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε χθες στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής PAM-6 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας, ξαναλέω, Λαρισαίος, αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα που θα πάει ο πρώτος Λαρισαίος στο διάστημα, μπορεί να πάρει και ένα φρέντο εσπρέσο μαζί του. Ως γνήσιος Λαρισαίος.
0: Φραπέ καλύτερα να πάρ πέσουν.
1: Λοιπόν,
0: φραπέ.
1: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι, ανακοινώθηκε το πλήρωμα. Ναι, μπλα μπλα μπλα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
0: Ωρε, διαστημάνθρωποι, ρε. Διαστημάνθρωποι. Α, σύντροφε.
1: Έλα.
0: Καντίνα, λέει, στη Θεσσαλονίκη έκλεβε ρεύμα από παροχή του Δήμου Παύλου Μελά.
1: Είδε το ίδιο του πρωί.
0: Ρε φίλε.
1: Φαντάζομαι τώρα πιάσα την καντίνα. Κάτι άλλα μεγάλα εργοστάσια, κάτι άλλα τέτοια που παίρνουν ρεύμα ή δεν πληρώνουν ρεύμα.
0: Κάτσε καλά, σε λέω. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, εσύ δεν νιώθεις μαλάκας που πληρώνεις κανονικά το ρεύμα.
0: Ρε φίλε.
1: Και πήγαινε όλος από την καντίνα και έπαιρνε από το Δήμο Παύλου Μελά, από ποιο Δήμο.
0: Εμείς τον είχαμε στην πολυκατοικία τον άλλον που έκλειβε ρεύμα.
1: Έμα, σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Άντε στο καλό από εκεί πέρα.
1: Βλέπω σήμερα από νωρίς το πρωί φυσικό αέριο στα ύψη. Τι μας έρχεται φέτος το χειμώνα.
0: Όχ, μην τα λες αυτά, Βαγγέλη.
1: Και μετά, και μετά από όλα αυτά που θα πληρώσουμε. Είδες που είναι ανεβασμένο στη δημοσκόπηση τη GPO Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: στο 30,6%.
0: 31,6 λέει.
1: 31,6.
0: Όχι, πόσο είναι, 31.
1: Νομίζω 30,6.
0: Ή 41. Άντε ρε φίλε.
1: Είδες.
0: 16%
1: τα κατά
0: ο Αλέξης και τα κατά και 13 ο Ανδρουλάκας.
1: Λοιπόν. Αλλά ο Μητσοτάκης έχει τσιμπήσει δύο μονάδες, νομίζω, από τη δεύτερη μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο μονάδες.
0: Όπω θα τσιμπήσει κι άλλες τώρα με την Ιωάννα.
1: Έχουμε να δούμε. Εν τω μεταξύ το Πασόκ είναι πυρκε μανία, διότι σου λέει περιμέναμε τουλάχιστον να κρατήσετε το fair play η εταιρεία δημοσκοπήσεων, να ολοκληρώσουμε όλη τη επισκέψη στη ΔΕΘ, να πάει και ο Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο και να βγάλει τη δημοσκόπηση την άλλη εβδομάδα. Όχι. Δεν κρατιόταν αυτή. Ήθελαν να τη βγάλουν Τετάρτη τη δημοσκόπηση, να δείξουν ότι ο Μητσοτάκης με τα μέτρα, με όλα αυτά που μας δίνει, που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι θα κερδίσουμε, πήρε δύο μονάδες και έφτασε 30,6%.
0: Τι λέει εδώ, τα τριαντάφυλλα κρύβαν 84 κιλά κοκαίνης. Η επιχείρηση της ΑΔΕ σε Ανθοπολείο και σπίτι σε Αρτέμιδα και Μαραθώνα. Αμάν, σε Ανθοπολείο ρε φίλε. Ακόμα μια σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπως ανακοινώθηκε. Πληροφορίες κτλ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, ναι. Και ακούμε από κάτω Μαζονάκι. Όσο μπορούμε να παίζουμε Μαζονάκι αυτές τις μέρες, για να θυμόμαστε και τις τραγουδάρες που έχει βγάλει.
0: Κύριε, ιερέας και αστυνομικός ανάμεσα στα μπουμπούκια που χάκαραν τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ιερέας.
0: Ναι.
1: Άντε αστυνομικό.
0: Ναι, ιερέας.
1: Ιερέας.
0: Ιερέας, φίλε μου.
1: Χάκαρε τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Τι λέει, για να δω ρε φίλε, εγώ πάθει πλάκα τώρα.
1: Και εσύ τέκνον.
0: Και εσύ τέκνον μου βρούτε. Οι ποινές 10 και 11 ετών λες στους εγκέφαλους του κυκλώματος, τα 7 χρόνια σε ένστολο και δικογραφίες για απάτες και διακίνηση μεταναστών που εκκρεμούν.
1: Να φοβάσαι και τον παπά που σου κλέψει από τον τραπεζικό λογαριασμό λεφτά.
0: Ρε φίλε, τι λέει.
1: Κατάλαβες. Να φοβάσαι και τον παπά.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Σώσε μας Βαρθολομέ, σώσε μας.
1: Το ζευγάρι των γιατρών αυτό από την κλινική εκεί πέρα σήμερα είναι σε όλα τα sites, όλα τα πρωτοσέλιδα. Τους είδες.
0: Αυτή την είδα χθες το βράδυ, σύντροφε.
1: Η γιατρός της Stem Cell είπε ότι εγώ πρότεινα στο Μαζονάκι την πλασμαφαίρεση.
0: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου, λέει. Αδειάζει τη σύζυγό του ο Θεοδωρόπουλος. Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο. Δεν είχα καμιά εμπλοκή, λέει ο καλλιτέχνης. Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας. Ήξερα γιατί, λέει η γυναικολόγος Ιωάννα Γάκα. Παράνομο του ιδιωτικού ιατρείου, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει. Αυτοψία στο σημείο που πέθανε ο τραγουδιστής.
1: Ναι. Και είπαμε και νωρίτερα ότι βγήκε η παγόνη και είπε ότι μόνο σε 4 νοσοκομεία.
0: Μόνο σε 4 αυτά να πούμε.
1: Μπορεί να γίνει η πλασμαφαίρεση. Τι μηχανήματα. Και πάνε τώρα εκεί να δουν τι μηχανήματα είναι αυτά. Υπάρχει δηλαδή η υποψία, η πιθανότητα, πολύ σοβαρή μάλιστα, να πήγε τζάμπο ο άνθρωπος.
0: Πιθανό.
1: Να κάνει κα...
0: Έτσι.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι. Η πλασμαφαίρεση λέει και οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34 συν τα κρίσιμα ερωτήματα και η θολή έλεγχη στα ιατρεία. Και εν τω μεταξύ του γιατρού αυτό, να του δεις η φάτσα, φίλε του, δεν τον εμπιστεύεσαι με τίποτα.
1: Χθες,
0: περισσότερο με φαίνεται και αστρολόγο.
1: Εσύ εξόψιος του κρίσιμου γιατρού.
0: Δεν τον είσαι ένα κόκκινο.
1: Μπορεί να είναι μεγάλο επιστήμονα.
0: Ένα κόκκινο παντελόνι που φόραγε να πούμε σαν τον.
1: Σαν τον Κέλα.
0: Ναι, σαν τον Κέλα. Και κουμένο
1: λίγο. Εντάξει, το κόκκινο παντελόνι το έχουμε συνδυάσει με τον Κέλα.
0: Με τον Κέλα.
1: Όποτε βλέπουμε άντρα με κόκκινο παντελόνι, στο μυαλό μας πάει ο χρόνο Κέλα. Γιατί έχει κάνει τις εμφανίσεις του με κόκκινο παντελόνι. Ο κόκκινο παντελονάς, όπως το λέγαμε τότε.
0: Α, τώρα που είπες κόκκινο παντελόνι, Ευαγγέλη, απολύθηκε ο Μιτιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πάει και αυτός.
1: Χθες το βράδυ, βέβαια, φαινόταν τις τελευταίες μέρες. Άμα
0: τώρα
1: βγαίναν στο Μέγκα και πυροβολούσαν έτσι αβέρτα, ειδικά ο Καρπετόπουλος, φαινόταν τις τελευταίες μέρες.
0: Γιατί
1: δεν έστρεβε καλά η ομάδα. Από πέρυσι δεν πήγαινε καλά ούτως ή άλλως η ομάδα.
0: Όπως έλεγε και ο Θέμης, λέει, πλακώθηκαν πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλο στα αποδυτήρια.
1: Α, ναι. Ποιοι οι παίκτες?
0: Ναι, μεταξύ τους όλοι μαζί, λέει εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Α, είδες που λέγαμε χθες για το Μητροπολίτη Κοζάνη Σιλβίου.
1: Όπως και να έχει, για να κλείσουμε το Μεντιλίμπαρ. Όπως και να έχει, νομίζω ότι αντικειμενικά όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έχουν να πούν για την προσωπικότητα έτσι, και για το χαρακτήρα του τα καλύτερα. Έτσι.
0: Μια χαρά
1: τα καλύτερα. Καλός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, καλός άνθρωπος. Προφανώς δεν ήταν αρκετός για να συνεχίσει
0: να
1: το πάγκο.
0: Να κεράσουμε μια πάστα.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα άλλο μεγάλο όνομα. Αυτός ήταν μεγάλο όνομα. Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει πάρει και το κύπελλο στην Ισπανία.
0: Ήταν τώρα.
1: Είναι και αυτός Βάσκος. Ήταν στην Ασαμπάμπ που ήταν εκεί πέρα.
0: Σαουδί Καραβία.
1: Ναι.
0: Ναι, Σαουδί Καραβία.
1: Άρα και τώρα έρχεται Ισπανός, ήδη ασχολεί Βάσκος, έτσι. Πώς και δεν έφερε τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Σταμάτησε αυτός. Την Μπιλμπάο.
0: Α, σταμάτησε.
1: Και επειδή θέλει να ξεκουραστεί τώρα. Λοιπόν, τι έλεγες.
0: Λοιπόν, είδες που λέγαμε χθες για τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης.
1: Που έδιωξε δύο παιδιά από την εκκλησία.
0: Και είπε ακριβώς, είσαι σαν κορίτσι, λέει, μη σε ξαναδώ έτσι.
1: Επειδή είχε μακριά μαλλιά τα γόρη.
0: Είσαι σαν κορίτσι, λέει, μη σε ξαναδώ έτσι, είπε σε 11χρονο επειδή είχε μακριά μαλλιά, λέει. Τι υποστηρίζει η μητέρα του ανήλικου.
1: Μάλιστα. Και τον άλλον τον έδιωξε για τα παπούτσια.
0: Ναι. Τον είδε με στην εκκλησία με το μακρύ μαλλί και τον λέει σαν κορίτσι το παιδί τώρα. Βέβαια, φίλε.
1: Τα γόρη. Να έχει το γιο σου, να έχει μακρύ μαλλί. Να έχει μακρύ μαλλί. Δηλαδή τώρα το μακρύ μαλλί μα θέλει στα παιδιά. Ενέτη 2026.
0: Εμεί μέσα με το μακρύ μαλλί μα βαγγέλει στην εκκλησία και μα πει ο αυτό να πούμε.
1: Εσύ γιατί έχει μακριά γένια.
0: Να μπράβο.
1: Κατάλαβα. Εσύ γιατί έχει μακριά γένια και εγώ δεν μπορώ να έχω μακριά μαλλιά πριν του πει 11 χρόνο.
0: Θε να μου πάρει τη θέση.
1: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Άρε.
1: Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, σύντροφε.
1: Είχαμε χθες βραδιά Champions League. Καλημέρα, Κώστα μου. Πέρασε σε δεύτερο πλάνο με όλα αυτά που έγιναν. Θέλω να βάλω λίγο και ένα απόσπασμα. Το ανεβάσαμε και εμείς χθες το βράδυ στο Τίνε Αλάρισα.
0: Για ποιο?
1: Χθες το βράδυ είχε παράσταση. Ο Μάριος Αθανασίου ήταν εδώ στη Λάρισα.
0: Ναι, ρε, πού τον είχαμε.
1: Το βγάλαμε χθες το πρωί στο ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν.
1: Αυτός, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά. Ο επιθεωρητής Ντρέκ και η μαύρη χείρα. Πάρα πολύ γέλιο, Νίκο μου.
0: Τη βρήκαμε τη μαύρη χείρα.
1: Φοβερή παράσταση. Από ό,τι ξέρω, πάνε ακόμα σέρες και κλείνουν. Είναι δεύτερη χρονιά. Αν συνεχιστεί, αν παίξει η Αθήνα, πραγματικά αξίζει να πάτε να δείτε την παράσταση. Στο τέλος της παράστασης, ο Μάριος Αθανασίου αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και ο κόσμος χειροκρότησε. Κάτσε να ακούσουμε λίγο.
2: Τους αγαπάτε λιγότερο ή περισσότερο και να τους δίνετε την αξία να τους έχετε ζωή και να τους θυμάτε που είναι εδώ και είναι κοντά σας. Γιατί τα αμφίβολα το μόνο που θα κάνετε είναι όπως αυτή τη στιγμή να χαιρετήσουμε και να λέμε όλοι ότι θα θέλαμε να είναι εδώ. Αλλά δεν είναι. Αυτό να έχετε στην καλό σας και να. Γιωργάκη, πάμε.
1: Και παίζει Γιώργος Μαζονάκης μουσική και χειροκροτούν οι Λαϊσές του Κυβοφέρου. Να τους θυμόμαστε και να τους αγαπάμε όσο είναι εν ζωή, είπε ο ηθοποιός.
0: Και έτσι. Πλάκα
1: όσο είναι,
0: φίλε,
1: εν ζωή να τους αγαπάμε.
0: Γιατί ο μεγάλος Μαζό είχε φάει μπινελίκια από δημοσιογράφους και αυτά.
1: Θυμάμαι την πρόσφατη ιστορία με μια καταγγελία η οποία απεδείχθη ότι ήταν στημένη και ψεύτικη.
0: Και με τότε με τον άλλο που βγήκε και είπε ότι τον παρενοχλούσε σε αυτήν
1: την καταγγελία. Μα για αυτήν την καταγγελία.
0: Και μετά όταν το κλείσαν στο
1: Δρομοκαίτιο.
0: Έτσι ακριβώς. Είχε φάει.
1: Εκεί ήταν ευθύνη της οικογένειας τώρα.
0: Ναι, ναι. Άστα τώρα και τώρα τρέχουν
1: και άλλοι.
0: Κλαίουσε και δύο. Λοιπόν.
1: Αυτό εννοούσε καλοφάγο το Ακουσταντάρα. Ήταν προκλητική όντως η ανάρτηση, αλλά αυτό εννοούσε. Την όλη ιστορία που τον έφτασε να μπήκε στο Δρομοκαίτιο.
0: Ας έκανε τη διευκρίνηση, φίλε. Κυρίες μου, να πει καλοφάγο. Τώρα. Λοιπόν, έχει φάει τόσο μπενιλίκη και τόση λάσπη ο Μαζονάκης, φίλε, και τώρα βλέπεις ότι από χθες το βράδυ που κατακλείζονται όλοι αυτοί που τον ρίχναν μπενιλίκια και τα λοιπά.
1: Ναι, πάντα έτσι γίνεται, Νίκο.
0: Πάντα έτσι ακριβώς. Γίνεται. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα.
1: Το καλύτερο παιδί.
0: Άιντε τώρα.
1: Είδα και ένα βίντεο που είναι στο TikTok που βλέπεις το Μαζονάκη να είναι έξω από το μαγαζί να χαιρετάει όλο τον κόσμο. Παιδιά, υπομονή, υπομονή, παιδιά. Θα βγούμε σε λίγο. Που είναι στην ουρά όλος ο κόσμος.
0: Πριν αυτό, ξέρεις, ο Μαζονάκης έβγαινε έξω από το κέντρο στις ουρές και τα λοιπά και κερνούσε σφινάκια.
1: Ναι.
0: Πάλι και αυτό το βίντεο κυκλοφορεί τώρα, να πούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε να μας βάλει ο Νίκος. Θέλω να ακούσω το τραγούδι μου. Ένα από τα αγαπημένα μου του Μαζονάκη.
0: Συνελήφθη 55χρονο στη Θεσσαλονίκη γιατί θόπισε 14χρονη.
1: Πα. 14χρονη, 55χρονο.
0: Αφού τη θόπευσε, λέει, άρχισε να τσεπευθύνει φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.
1: Ρε, παιδιά. Ε, ηρεμήστε λίγο, ρε. Ανομαλάρες, ηρεμήστε λίγο.
0: Ανομαλία, ρε.
1: Ωπο.

0: στροφή στο θρανείο.
1: Κλαίνει καθηγητές, Βαγγέλη. Κλαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Μεγάλε Καζάνα, πόσο μεγάλο είσαι, ρε μεγάλε Καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτο, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μα, τη βότκα μα, καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την καβατσίνα.
1: Wine and Spirit.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, λεπτημολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι. Όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκι.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία φωτάκι. Και έρχεται τώρα νέο φωτάκι, φωτάκαρο στην Ανθίμου Γαζή.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Φαντάζ μεγάλο Θησαλέ μου και τούτο του φθινόπωρο να συντεμένο μόνο του καβάλο.
0: Το μορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με.

0: Από Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Τα φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλέα, έτσι.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουκαράκι.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να. Πάτε να πάρετε σχολικά. Παπούτσια, φόρμες, άντε, Κούκαρ. Και έρχεται ξανά
1: Μεζέ Μεζέ
0: στο Λόφο Φρουρίου.
1: Και φιγουρός τραγούδι Μεζέ Μεζέ ρε.
0: Να πάτε να βγείτε να χορέψετε να διασκεδάσετε.
1: Μεζέ Μεζέ ρε.
0: Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-330. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
12: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
13: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
12: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
13: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
12: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
13: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
12: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
11: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
14: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Άρε μαζό, μόνο στον εαυτό σου έκανες κάτι.
1: Άρε μαζό.
0: Τώρα ανήκεις σε όλους μας. Δεν ανήκεις μόνο στον εαυτό σου.
1: Όσο λοιπόν, είχα εγώ στα χέρια μη που Μουρατίδης 10 χρόνια δεν με ξέφυγε με τίποτα, λέει.
0: Τα είπε τώρα ξανά.
1: Εγώ τον έμαθα, λέει, τρόπους να πηγαίνει θέατρο, να πηγαίνει αυτό και τα λοιπά. Λέει, τον είχα πάρει ένα παιδί, λέει, μικρό.
0: Από την Πάτρα, αυτός τον έφερε.
1: Ναι. Τον έκανα star, λέει, και μετά μου έφυγε από τα χέρια και πήγε σε άλλα χέρια.
0: Δώσε, ρε φρέν, δώσε.

0: Λοιπόν, πόσο μεγάλη διαφορά έχει όμως. Oh. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους 10 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, πόση μεγάλη διαφορά έχει. Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν το 2002-2003 και η τελευταία φορά μετά από 20 χρόνια το 24. Το 2003 στον Πλαταμόνα εκεί στο πρώην Boulevard, πώς λεγόταν, ήταν παιδί μου στη σκηνή, τα δίνε όλα, πώς το λένε ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έπινε και πριν. Θυμάμαι τότε με τον Αποστόλη τον ψαρό, ο οποίος δεν μπορεί να βγει γιατί τώρα ταξιδεύει.
1: Και πάει στο Περτούλι.
0: Έπρεπε να το πει όλα
1: εσύ.
0: Καλημέρα, Λάκη.
1: Σάστερο ξενοδοχείο.
0: Καλημέρα, yeah. Λάκη, να περάσει καλά, να περάσετε καλά. Λοιπόν, θυμάμαι τότε είχαμε μπει στο καμαρίν του. Είχε από τότε μια μποτήλια Johnny Black. Κοίταξε, στο καμαρίνι, μαζί φίλε. Με το χορευτή του για να το βγει.
1: Αυτό ήταν το κακό με όλους αυτούς φίλε τους καλλιτέχνες
0: που μας δούλευαν. Πρέπει να το παράκανε λίγο παραπάνω.
1: Λοιπόν, πολλοί το παράκαναν όταν δούλευαν 7 μέρες τη βδομάδα.
0: Ναι. Στη νύχτα λίγο μου. Έπινες παραπάνω, έκανε διάφορα πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω ότι και τότε, είχε, σου λέω, τη Φιάλη την είχε πριν ξεκινήσει. Γιατί το είχαμε πάει για συνέντευξη το TRT τότε. Τη Φιάλη εκεί. Βγήκε, τα έδωσε όλα. Δηλαδή τραγουδούσε κανονικά. Εν αντιθέσει με το 2024, που θυμάσαι που το λέγαμε και εδώ, βγήκε στη σκηνή, τον κρατούσε ο άλλος, ο Σταβέντο. Έλεγε μόνο αλό Λάρισα, αφού ρώτησε πού είμαστε, Λάρισα του λέει ο άλλος. Δεν ήξερε που ήταν. Αλό Λάρισα.
1: Χθες τις αναρτήσεις και στην σελίδα του που είχε, που ανέβαζε και βίντεο από τη θάλασσα, κάθε
0: αυτά.
1: Λοιπόν, ένας τύπος έγραψε από κάτω, εγώ πήγα λέει το χειμώνα να τον δω, λέει. Και είχα στο μυαλό μου αυτό ότι ντύνεται περίεργα, ότι κάνει περίεργα μες στο μαγαζί και τα λοιπά, λέει, και λέω θα χαραμίσω τη βραδιά μου, λέει, που θα πάω εκεί για να δω τα περίεργα. Κι όμως λέει, το βράδυ που πήγα λέει, ήταν σοβαρός, λέει, και τραγούδησε έτσι, λέει, και έπαθα σοκ, λέει. Ήταν λέει ένα από τα βράδια που ο Μαζονάκης λέει ήταν στην τρίχα, λέει, όπως ήταν άλλη εντύπωση είχα από αυτά που διάβαζα, λέει, και για αυτά και τα λοιπά.
0: Νίκο μου.
1: Και μου είπαν ναι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν κάθε βραδικό κόκαλο, το πέτσι απλά. Εδώ στη Λάρισα, στο Κυποθέατρο, πριν δύο χρόνια ήταν η τρία. Με το Σταβέντο ήταν κόκαλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν ήξερε που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω ότι τα πάθη του στον εαυτό του έκανε κακό. Λοιπόν, όπως έγραψε η Πέγκη Ζήνα, έφυγε σαν ροκστάρ. Το έλεγα πάντα ότι. Έτσι δεν έγραψε Πεγκιζίνα, κάτι τέτοιο έγραψε.
1: Ναι.
0: Το έλεγα πάντα ότι θα φύγει σαν ροκ στάρ και σε μικρή ηλικία. Βέβαια εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και ιατρικό λάθος, έτσι. Πάρα πολύ πιθανό.
1: Και να σκεφτείς ότι είχε έτοιμες δύο συναυλίες, μία στο Καλλιμάρμαρο τώρα για τα 33 χρόνια του που συμπληρώνει στο τραγούδι και μία ακόμα δεν θυμάμαι πού.
0: Και είχε και τα γυρίσματα της τηλεοπτικής εκπομπής εκεί.
1: Ήταν έτοιμος για να είναι στο The Vox.
0: Στο The Voice.
1: Ανακοίνωση.
0: Στο The Voice. Νομίζω είχαν ξεκινήσει γυρίσματα. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είχαν ξεκινήσει κάποια γυρίσματα.
1: Θα ήταν μέσα, λέει, στο, αυτό μέσα στο The Voice.
0: Δεν σου κρύβω ότι εγώ αναρωτιόμουν πώς παραμένει τόσες ώρες στο The Voice. Ξενέρωτος, θα το πω έτσι. Κανονικός.
1: Πάντως και
0: γιατί στην τηλεόραση δεν ήταν.
1: Και πολλές φορές στο The Voice που έκανε, έκανε φοβερά φωνητικά.
0: Καλά, το συζητάμε. Και φωνητικά και σου βγάζε το πόσο καλό παιδί είναι. Να μην πούμε και εμείς αυτά που λέει όλη η Ελλάδα, που είναι και αλήθεια βασικά, για το πόσο καλό παιδί είναι.
1: Ήταν ένα παιδί, όπως είπε και ο Μουρατίδης, που τον έζησα εγώ και τον έπλασα από μικρό, με τις φοβίες του, λέει. Είχε αυτά, λέει, ξυπνούσε, λέει, να πούμε, και ερχόταν το βράδυ, λέει, και μου έλεγε και τα λοιπά πράγματα.
0: Νίκο, εκτοξεύτηκε με τον Κούτσι. Από εκεί και μετά. Νομίζω ότι με τον Κούτσι. Όχι μουσικά.
1: Ναι.
0: Το στυλάκι το αυτό όλο με τον Κούτσι που θυμάσαι που είχε βγει με τη γούνα, με το τέτοιο.
1: Ναι, το Κούτσι φόρεμα. Αλλά η μεγάλη του αυτή έγινε όταν έβγαλε το 96-97 το Μουλίπη που καλά, έγινε και σουξέ στην Ιταλία στη Γαλλία αυτό το τραγούδι.
0: Ναι. Από τότε. Αλλά θέλω να σου πω ότι και τον Κούτσι. Τον Κούτσι πότε βγήκε, το 2000.
1: Το φόρεμα βγήκε μετά το 2000.
0: Ναι, 2002.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά με τους Going Through που είχε κάνει.
0: Ποιο να πρωτοθυμηθείς. Εγώ σου ζήτησα και ένα το οποίο είναι σχετικά από τα τελευταία του, το οποίο ήταν επίσης πολύ αγαπημένο, έτσι. Το αγαπώ. Και αυτό ακούγονταν πολύ.
1: Και ναι, είχε βγάλει μετά και ένα άλλο κορυφαίο άσμα, το Όρις Μικρές. Είχε βγάλει τραγουδάρες. Εντάξει. Εν αντιθέσει.
0: Αλλά αυτό. Το ανήκω σε μένα, δεν είναι ύμνος, επίσης. Ύμνος.
1: Έχει φίλε.
0: Το τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το μαγαζί.
1: Και δεν θυμάμαι ποιος το. Α, το ανέβασε αυτό χθες. Ο Κουλτουριάρης τυχουργός που έχει γράψει αυτά, ο Οδυσσέας Ιωάννου.
0: Ναι,
1: έγραψε για το Σφακιανάκι, για το τέσσερις πάλι πήγε.
0: Για το Μαζονάκι.
1: Για το Μαζονάκι.
0: Για
1: το Μαζονάκι, ναι.
0: Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε.
1: Φύγε
0: από το μαγαζί.
1: Ναι. Κάτσε σου βάλω και αυτό εδώ πέρα.
0: Ποιο θα βάλει, το 4 θα βάλει.
1: Όχι το 4, το 14. Σχολείο, όχι μόνο να μετράμε
0: τα παιδιά. Θέλω να γυρίσω τα παλιά.
1: Ναι,
0: με Going Through μαζί δεν είναι.

0: και το άλλο το κορυφαίο που έμενε το παιδί της νύχτας, φίλε. Άλλο ένα.
1: Είναι πολλά, είναι καμιά τριανταριά τραγούδια τώρα.
0: Παλιόπαιδο θα γίνω.
1: Είναι καμιά τριανταριά τραγούδια.
0: Το Λουκέτο, ρε φίλε.
1: Έχει πολύ, έχει δισκογραφία που λέγαμε για παλιά. Πλούσια δισκογραφία. Έχει βγάλει πολλές επιτυχίες, πολλά σου ξέρει. Και ήταν και ο ιδιαίτερος τρόπος που τραγουδούσε, ρε. Φωνάρα, ρε.
0: Είχε φωνάρα.
1: Έχει ιδιαίτερο στυλ.
0: Ναι, ναι. Έναν από τους καλλιτέχνες τους καινούριους που τον αμέσως τον καταλάβαινες, γιατί πολλούς τώρα από τους καινούριους που βγαίνουν εδώ
1: τους
0: πέρα.
1: Τους καινούριους εννοείς είναι,
0: ναι.
1: 50 πλάς τώρα, έτσι. Καινούριους
0: που βγήκαν από το 2000 και μετά. Του,
1: ναι, από τα τέλη του 90 και μετά.
0: Να μην σου πω ότι από το 2000 και μετά που ακούς και δεν καταλαβαίνεις τη φωνή τους. Ναι. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Αυτό το καταλάβαινες αμέσως τώρα. Ήταν. Να το άλλο ένα μεγάλο σου ξέτορι.
2: Άργησες καρδιά μου, στην υγεία μου σε σπάσα.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Αν δεν σας καθυστερώ, μπορώ να πω κάτι για το μαζονάκι.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς αυτό κάνουμε, για το μαζονάκι μιλάμε σήμερα.
3: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάτι στεναχωρηθεί από χθες. Mm-hmm. Αλλά με ευχαριστεί ένα πράγμα που όλοι μιλάνε γι' αυτό. Δηλαδή μικροί, μεγάλοι, χθες περνούσαν παιδιά με το ποδήλατο και μιλούσαν.
0: Ναι, χθες δεν υπήρχε άλλο
1: η Ελλάδα για το μαζονάκι.
0: Άλλο θέμα συζήτησης εκτός από το μαζονάκι.
1: Εντάξει, ήτανε.
3: Πέρα από καταχρήσεις, δεν ξέρω τι, αυτά θα αποδειχτούν αργότερα και από τι πέθανε και από τι.
1: Αυτό
3: που λέτε εσείς, ότι έκανε κακό μόνο στον
1: εαυτό του. Έκανε κακό στον εαυτό του. Δυστυχώς αυτό είναι, έκανε κακό στον εαυτό του.
3: Εγώ χαίρομαι για τα τραγούδια που άφησε πίσω. Αλλά ήταν πολύ νέος, δηλαδή πολύ άδικα πέθανε.
1: 54 ετών ναι, μόνο. Ναι. Μόνο 54 ναι, ετών. Και όπως λέει και ο Νίκος, για την ώρα που ετοίμαζε πράγματα, μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι.
0: Για το χειμώνα, στο και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί.
1: Και πέρασε και ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με όλες αυτές τις ιστορίες.
3: Πολύ δύσκολα με την οικογένειά του και με αυτά, όλα. Αυτά δεν τον καταράκωσαν.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Και ένα άλλο πράγμα που μου άρεσε ήταν ότι δοκιμαζόταν σε διάφορα είδη, δηλαδή λαϊκό, ραπ.
1: Μα αυτό που έβαλε πριν ο Νίκος με τους going through. Με τους going through. Θέλω να γυρίσω τα παλιά. Δηλαδή τότε λαϊκός τραγουδιστής δεν έκανε τέτοιο πράγμα. Το έκανε ο Μαζονάκης.
3: Αυτό δοκιμαζόταν.
0: Αυτή είναι η διαφορά του.
1: Και με τον Απόν τώρα τελευταία συνεργαζόταν με τον Απόν επίσης.
3: Ναι. Πρέπει να βοηθήσει ο κόσμο από ό,τι λένε δηλαδή. Τι να πω,
1: τι να πεις. Έχουμε τα τραγούδια του.
0: Να
1: σε καλά, καλή
0: μέρα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Το καλό με αυτούς τους καλλιτέχνες είναι ότι έχουμε τα τραγούδια τους. Όπως με τους οποίους έχουμε τις ταινίες τους και τις βλέπουμε και τους θυμόμαστε. Αλλά σε κάνει πιο φτωχό, δηλαδή νιώθεις ότι έχεις χάσει ένα δικό σου άνθρωπο και λες ότι δεν θα ακούσω άλλο τραγούδι του Μαζονάκη καινούριο να βγάζει. Δεν θα τον ξαναδώ στην τηλεόραση. Δεν θα έχω την ευκαιρία να πάω. Εγώ αυτό που είπα εγώ ότι έκανα. Δηλαδή μετανιώνω. Έκανα επιλογές λάθος, δηλαδή έτυχε στην Αθήνα να πάω σε άλλα σχήματα, δεν χρειάζεται να πω άλλα ονόματα, και δεν πήγα στο Μαζονάκι. Δεν πήγα να δω Μαζονάκι μια φορά στο μαγαζί του στην Αθήνα.
0: Ο περισσότερος κόσμος, φίλε, ένα παράδειγμα είναι.
1: Ότι όλο έλεγα, ναι. Θα πάω του χρόνου, θα πάω του χρόνου να δω το Μαζονάκι, θα πάω να δω το Μαζονάκι. Δεν πήγαν ποτέ.
0: Ο περισσότερος κόσμος, έτσι που είχα επικοινωνία και τα λοιπά, για το Voice, για το Μαζονάκι το έβλεπε, φίλε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν το έβλεπε μόνο για το Μαζονάκι. Σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους.
0: Ήταν ένας από τους λόγους γιατί ήταν ξεχωριστή μορφή.
1: Ήταν και η έκπληξη του The Voice ήταν η παρουσία του Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τότε δεν είχε.
0: Τα νούμερα που είχε.
1: Ναι,
0: με
1: και
0: το
1: αυτό.
0: Μαζονάκι, ναι.
1: Και είχε άλλο σχήμα. Είχε το Μαραβέγια. Οκ, είχε... okay, καλή καλλιτέχνη για αυτή.
0: Εντάξει,
1: ξαφνικά έσκασε ο Μαζονάκης. Ήταν απρόβλεπτο το ότι ο Μαζονάκης ήταν ένας από τους κριτές, ένας από τους coaches, πώς τους λέγανε. Αλλά. Επειδή έβλεπα The Voice, Νίκο μου, δεν τους έπαιρνε ο Μαζονάκης περισσότερους, τους έπαιρνε ο τέτοιος, ρε. Πώς τον λένε, ο Μορφωνιός που έκανε τον Καζαντζίδη.
0: Πώς τον λένε τώρα.
1: Έλα, κόλλησα.
0: Δεν τους θυμάμαι και τα. Είδες, άμα δεν αξίζει, δεν θυμάμαι
1: όχι,
0: και τα ονόματα.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι.
0: Ποιος ήταν αυτός.
1: Ισοπεδιωτικός δεν θέλω να είμαι.
0: Εγώ είμαι.
1: Έχει το δικό του κοινό, τέλος πάντων. Πώς, ο Μορφωνιός, ρε.
0: Ο Μουτσο.
1: Τον πιάσανε για αλκοτές, ρε. Στον χώρο της αστυνομίας εκεί πέρα που. Έλα.
0: Βράζει το καλό από εκεί πέρα, ρε.
1: Κολλήσαμε τώρα.
0: Το καλό,
1: που έκανε τον Καζατζίδη στην ταινία. Χτυπάει το τηλέφωνο στο κουτόρα.
0: Πώς σου λένε, για κάτσε. Ναι, ο Μάστορας.
1: Ο Μάστορας, μπράβο, ρε Μάστορα. Οι περισσότεροι, ειδικά κορίτσια, πήγαν με τον Μάστορα. Και ο Μαζονάκης είχε πάρα πολύ.
0: Ο Μάστορας.
1: Μάλιστα.
0: Αμάν, όμω. Αρπάχτηκε, λέει, στο MLS ο Ντεπόλ με τον Λεβαντόφσκι.
1: Άντε ρε, ο Αργεντίνος.
0: Ναι, ο Αργεντίνος, και τον είπε, εγώ έχω πάρει, λέει, τόσα δύο.
1: Έχω πάρει Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, αυτό εσύ τι πήρες, λέει, του λέει, να πούμε. Αρπάχτηκαν, λέει, για τα καλά στο MLS, εκεί που είναι αντίπαλοι, φίλε.
1: Η γιατρός στην κατάθεσή της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είπε ότι η εικόνα του ήταν άσχημη. Τώρα, νεότερες εξελίξεις, διαβάζω. Ερωτήματα γιατί προχώρησε στη θεραπεία. Η εικόνα του ήταν άσχημη, είπε η γιατρός. Θα έπρεπε όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας που μίλησαν με ειδικούς, από τη στιγμή που, όπως λέει η γιατρός, διαπίστωσε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Μαζονάκης, θα έπρεπε να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια, αλλά να τον παραπέμψει άμεσα σε νοσοκομείο. Ναι. Έπρεπε να του πει φύγει όπως είσαι, πήγαινε σε νοσοκομείο.
0: Ο Πατούλης είπε το ιατρείο δεν είχε άδεια, λέει, για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Απολύτως νόμιμο είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός. Αυτό ποιος είναι?
1: Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πρέπει να είναι ο δικηγόρος των γιατρών.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η ίδια, λέει, λοιπόν, στο πρώτο ραντεβού που είχαν, του πρότεινε να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Καθώς ο Γιώργος Μαζονάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του εν ώψη της προγραμματισμένης συναυλίας στις 20 Σεπτεμβρίου στη Τεχνόπολη και δύο ακόμα που θα ακολουθούσαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως είπε η ίδια η γιατρός, όταν εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι για να ξεκινήσει τη θεραπεία, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ως ιατρός διαπίστωσε ότι η εικόνα του ασθενούς ήταν άσχημη, ωστόσο αποφάσισε. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος που έκανε. Αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία παρά την κλινική του εικόνα. Υποστήριξε δε ότι όλη η θεραπεία ήταν απολύτως νόμιμη και όλα έγιναν στο πλαίσιο των αδειών που έχει λάβει. Λοιπόν, έλα όμως που από την αστυνομία λένε ότι μίλησαν με ειδικούς, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος ιατρός διαπίστωσε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Μαζονάκης, θα έπρεπε να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια, αλλά να το παραπέψει άμεσα σε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει φροντίδα από εξειδικευμένους ιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η κατάθεση είναι επιβαρυντική, όπως λένε, καθώς η παραγωγή της δίνει την εικόνα του ασθενούς που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, αλλά θα έπρεπε να οδηγηθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζω μια παλιά γειτόνισσά του, λέει, συγκλονισμένη είναι όλη η παλιά γειτονιά, λέει, στην Νίκαια, στην οποία γεννήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης και τα λοιπά. Από χθες, λέει, παλιά κοκκινιά και τα άσπρα χώματα βυθίστηκαν στο πένθος. Λοιπόν, τώρα μια παλιά του γειτόνισσα, η κυρία Μάρθα Μουράτη, γειτόνισσα, λέει, του Γιώργου Μαζονάκη, τον θυμάται με πολύ αγάπη. Λέει, ήταν ένα καλό παιδί, δοτικό, λέει. Μίλαγε με όλους, τραγούδαγε συνέχεια. Το μόνο που ξέραμε από αυτόν ήταν συνεχώς ένα τραγούδι. Έλεγε του Βοσκόπουλου, λέει, τα παλιά τραγούδια, είπε η κυρία Μουράτη. Όσον αφορά τα εφηβικά νεανικά του χρόνια, η κυρία Μουράτη είπε ότι από μικρός τραγουδούσε, πήγαινε εκεί πίσω από τις δάφνες στην παιδική χαρά, λέει. Και τότε κάποιοι τον κοροϊδεύαν και του πέταγαν αυγά και γιαούρτια. Και τους έλεγε, εγώ κάποια στιγμή θα γίνω μεγάλος και τρανός και θα μου το ακουμπάτε μεθαύριο.
1: Θα μου το ακουμπάτε, ναι. Για να με δείτε.
0: Άκου να δεις τώρα, φίλε. Πήγαινε, λέει, πίσω από τις δάφνες στην παιδική χαρά, τραγουδούσε για κάποιοι, λέει, τον κοροϊδεύαν και του πέταγαν αυγά και γιαούρτια, λέει, και τους έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Άρα
0: κάποιος κάτι λέει τώρα.
1: Άρα έχει διεχθεί και αυτός.
0: Εγώ θα γίνω μεγάλος και τρανός και θα μου τα ακουμπάτε μεθαύριο.
1: Άρα έχει διεχθεί και αυτός bullying, επειδή τα παιδιά είναι πολύ άγρια σε αυτές τις ηλικίες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είχε την ιδιαιτερότητά του τραγουδού.

0: Η σεξουαλική παρενόχληση, αυτά που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχει περάσει αυτό, κατάλαβες κάτι τώρα από αυτά που είπα πριν, που είπε ο γιατρός. Ήταν σε υπερδιέγερση, λέει, και γι' αυτό πήγε να το κάνει αυτό. Για να είναι σε καλή κατάσταση 20. Όχι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, Νίκο μου, για τα πάθη του και για το
1: έτσι,
0: πόσο αυτοκαταστροφικός ήταν και το κακό που έκανε στον ίδιο τον εαυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, όντως αυτός ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο επικεφαλής της κλινικής Stem Cell που πέθανε ο Μαζονάκης, δεν είχε αναλάβει τον...
1: Όχι,
0: Μαζονάκη, η γυναίκα του.
1: Ναι, ναι, έριξε το βάρος στη γυναίκα του, λέω αυτός.
0: Και ο δικηγόρος του Μαζονάκη επίσης δήλωσε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω αν, αν γνωρίστηκε πρόσφατα με τη γιατρό.
1: Πού να βγάλεις άκρη, φίλε, τώρα απλώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένουμε να μάθουμε. Και έφυγε, Γιώργο, έφυγε ο Γιώργος.
1: Αυτό ο Μαζονάκης. Είναι, από εδώ και πέρα τώρα όλα τα άλλα είναι συλλαγράμματα, φίλε.
0: Οκ, θα πρέπει να τιμωρηθούν αν κάποιοι ευθύνονται, αν κάποιοι είναι υπέτειοι, αν υπάρχει ιατρικό λάθος, έτσι θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά η ουσία είναι ότι και πραγματικά 6 παρατέταρτο παρά 10 το άκουσα στη τηλεόραση ή το διάβασα πρώτα, δεν θυμάμαι, επειδή είχα ανοιχτή τηλεόραση και την ώρα για τις εκπομπές. Σοκ. Παγώσαμε όλοι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, θέλω να το πω, Νίκο μου, όλοι είχαν το Μαζονάκι ή υπήρξαν κάποια sites και κάποια μεγάλα αθηναϊκά που είχαν πρώτο θέμα τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και όχι το Μαζονάκι. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως εγώ όσο είδα μετά κατακλείστηκε, ναι, ναι.
0: EGR, αυτά ξέρεις του
1: Μαρέκ.
0: Έπρεπε να αναδείξουν το Τσίπρα.
1: Είναι ανάλογο τα κομματικά συμφέροντα.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ χωρίζουν τα βήματα μας. Τι είπε ο Χατζαμπόπουλος σήμερα για το Μαζονάκι μπροστά σε κάμερες έξω από το νοσοκομείο, έκλαιγαν και αγκαλιάζονταν. Ναι.
0: Είδα και την εικόνα της αδερφής του, η αδερφή του, αυτή,
1: ναι,
0: που πήγε
1: ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω κι εγώ αυθόρμητα ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανα όταν είδα την εικόνα της αδερφής του. Τώρα μαλλιοτραβιέσαι και χτυπιέσαι και κλαις.
1: Όταν
0: έπρεπε... έκανες αυτά που έκανες.
1: Α, μπράβο.
0: Και τον ξεφτύλισες στο Πανελλήνιο.
1: Ναι, έτσι.
0: Ε?
1: Έτσι.
0: Και τον κλείσατε στο Δρομοκαίτιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κυρία μου, δεν τον έτρωγε το σαράκι αυτόν τον άνθρωπο? Δεν έφυγε με αυτό το παράπονο σίγουρα μέσα του για την οικογένειά του. Ε, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχε δώσει...
0: Φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια είχε στηρίξει και είχε βοηθήσει όλη την οικογένεια. Φαντάζομαι.
1: Από αυτόν ζούσαν όλοι αυτοί.
0: Έτσι φαντάζομαι.
1: Και τον Αρπάζα και τον Αρμέγανε όλα τα χρόνια.
0: Έτσι φαντάζομαι. Τον και πήγαν Αρμέγα. Να τον βγάλουν τρελό και τέτοιο, ναι, για να κάνουν αυτή τη διαχείριση της περιουσίας του.
1: Τον Αρμέγανε, σύντροφε.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα.
1: Έτσι και. Ολόγυμνη η σύζυγος πασίγνωστου τραγουδιστή σε εξώφυλλο περιοδικού. Ποια είναι αυτή η
0: κατηγορία? Αλλάξαμε την κατηγορία. Ολόγυμνη η σύζυγος.
1: Ναι, ναι, για να δούμε.
0: Πασίγνωστο τραγουδιστή. Επειδή με βρήκε χθες ένας φίλος και μου λέει για αυτόν, για τον τραγουδιστή το συγκεκριμένο. Θυμάσαι που έλεγες για έναν τραγουδιστή. Αυτός ήταν. Δεν ξέρουμε σίγουρα.
1: Κοίταξε. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα. Άστο.
0: Άστο. Πάντως το μυαλό πολλών πήγε εκεί. Ναι.
1: Αυτό έγινε Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ που σου λέω.
0: Ναι, θυμάμαι, ναι, που το είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπαμε. Στον εαυτό του μόνο έκανε κακό, κανέναν άλλον.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο και στα παιδιά εκεί στο Στριτάδικο εκεί απέναντι από το Κυποθέατρο που έφαγε και καλό σουβλάκι χθες. Έτσι θέλω να το πω. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Α, το έφαγε στο σουβλάκι
0: στο Στριτάδικο.
1: Κοτόπουλο ή χοιρινό?
0: Χοιρινό.
1: Χοιρινό κοτόπουλο. Αμά.
0: Εσύ είσαι του κοτοπούλου. Σ' αρέσει και το μπιφτέκι κοτόπουλο.
1: Κοίταξε να δει τώρα, άμα θε να φας σουβλάκι, φίλε, θα φας χοιρινό τώρα.
0: Εντάξει,
1: να πούμε.
0: Είναι πιο υγιεινό το κοτόπουλο.
1: Εντάξει. Το γυρίσαμε με κοτοπούλο, φίλε.
0: Καλά κάνεις, προσέξεις τον εαυτό σου. Να φας κακοτόπουλο, να τρως ψωμί μαύρο από αυτό που τρως. Έτσι.
1: Α, δεν τρώω και πουλί τώρα γιατί ακριβώς.
0: Σουκουλάτα μαύρη.
1: Ακρίβεινε πουλί, σουκουλάτα μαύρη τώρα. Άσε να πάνε. Ούτε και το ψωμί. Εν τω μεταξύ το ψωμί, φίλε, εκεί που λέει τώρα έχει γίνει το σουδά.
0: Λοιπόν, μετά τον break του 11.30 θα μου βάλεις το αγαπώ, έτσι. Δεν είναι από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά μ' αρέσει το αγαπώ.
1: Ναι,
0: να το ακούσω άλλη μία. Το τραγουδούσα στο αυτοκίνητο και θυμόμουν Μαζονάκι. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα σκεπάζει όλα ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Έλα.
2: Υπάρχει περίπτωση, ρωτάει

0: αγαπητέ μου Βαγγέλη, ο Τάκης ο Νεοδημοκράτης, ο καπετάνος να φέρει την Κυρφόηλ στη Λάρισα, λέει.
1: Την Κίμπερλι.
0: Ναι, ναι, γιατί τη βρήκε και λέει κάπου και συνομίλησαν μαζί. Έχει και φωτογραφίες μαζί.
1: Καλά, εντάξει. Ναι? Η Κίμπερλι ήταν στη ΔΕΘ. Έβγαλε κόσμος και ο Κοσμάκης φωτογραφίες μαζί. Ναι. Την Κίμπερλι Κυρφόηλ.
0: Για να δω τι μιλάει αυτός εδώ.
1: Να φέρουμε και την Αμερικανίδα πρέσβυρα, να φέρουμε και την, και την νέα πρέσβυρα του Ισραήλ που και αυτή είναι ομορφούλα. Μας πήρα χαμπάρ και στέλνουν τις ωραίες γυναίκες. Πολύ ωραίο νούμερο με την Κίμπερλι Γκυλφόηλ, ο Καναράκης στο Όχι Άλλο Κάρβουνο. Προχθές αυτή η παράσταση. Wow. Που κάνει την Κίμπερλι και σχολιάζει τους Έλληνες πολιτικούς. Εσύ, πέρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου στη τελευταία δημοσκόπηση την Καριστιανού. 4,1 η πλεύση ελευθερία, 3% η Καριστιανού.
0: Άστο καλό.
1: Είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Ποιο?
1: Δεν ασχοληθήκαμε πολύ σήμερα λόγω Μαζονάκη.
0: Ποιο, ε?
1: Η τελευταία δημοσκόπηση τη GPO, αυτή που φιγουράρει σήμερα στα πρωτοσέλιδα.
0: Ποιο την κάνει αυτή, ναι.
1: Η GPO, λέμε, η εταιρεία, ρε.
0: Α.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για λογαριασμό ποια εφημερίδα την κάνει.
0: Α.
1: Νομίζω για το Star, το κανάλι.
0: Α, μα.
1: Λοιπόν, η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει 4,1 και η Καριστιανού.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έχει 3%.
0: Όχι, ρε φίλε. Πω, πάει.
1: Παιδιά. 3% η Καριστιανού.
0: 3% ρε.
1: Καταλαβαίνω. Η απογοήτευση για τους πολιτικούς χειρισμούς, για τα αεραστεχνικά, για τους αεραστεχνικούς τρόπους προβολής του κόμματος, αλλά 3%.
0: Δεν νομίζω, Βαγγέλη. Κάτι παραπάνω θα έχει.
1: Νίκο. Ότι έχει πέσει πάρα πολύ, έχει πέσει πάρα
0: πολύ. Έχει πέσει, να πούμε, αλλά παραπάνω. Εντάξει.
1: Εγώ σου λέω τι λέει δημοσκόπηση.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: φύγαμε, Electronet VK Καζάνα.
0: Τρέλα, ναι, μα μεγάλε Καζάνα. Πόσο Καζάνα είσαι,
1: όλη
0: Καζάνα.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ατελείωτε. Πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
1: Βρέξει και ονίσει.
0: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη τη αρεσκία μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and spirits. Άρε την κάθε μέρα γιορτή, Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και τι φωτάκι, φωτάκαρο. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα!
0: Φωτάκαρος!
1: Για φυσικό αέριο!
0: Φωτάκης!
1: Πουθενά φθηνότερα! Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη!
0: Και έχουμε τώρα Παναγούλη και Ουστινιανού Φωτάκης και έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ!
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο!
0: Καβάλο! Απαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντεμένος μόνο στο καβάλο!
1: Ομορφαίνει κι άλλο! Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι προσφορές, παρακαλώ για το καβάλο.
1: Και τι παίρνουμε τώρα το φθινόπωρο για γάμους ζαπτήσεις.
0: Κουστούμαρες.
1: Έτσι, μπράβο, καβάλο. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουράδα,
0: σουράσκαλα.
1: Φάει. Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα τη μένα κουγκαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Και κάτι σχολικά παπούτσια φόρμες. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, τρέξτε στα Κούγκαρ.
0: Ναι, σε λέω.
1: Έρχεται στο φρούριο.
0: Και φιχωρό τραγούδι.
1: Μεζέ. Για να φάτε να πιείτε να διασκεδάσετε.
0: Μεζέ.
1: Από 17 Σεπτεμβρίου ο Μεζές συναντάει το Μεζέ.
0: Ο Μεζές και ο Μεζές και γίνεται Μεζέ.
1: Χορηγοί, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Άντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
11: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
11: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
11: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
11: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Δώσε, δώσε να ακούσω δώσε, λίγο δώσε. Μάζο, δώσε αγάπη.
1: Α, τώρα επειδή έγιναν ερωτήσεις, τώρα βλέπω εδώ πέρα και λέει, επειδή οι καλλιτέχνες άλλοι ακύρωσαν, λέει, και τα λοιπά, λέει, όχι, η ανακοίνωση από την αυτή, λέει, η μεγάλη επιτυχιακή συνέβλια του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας του θα πραγματοποιηθεί κανονικά, λέει, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8:30.
0: Ναι, δεν γίνεται να αναβληθεί. Δεν γίνεται να αναβληθεί. Κακά τα ψέματα. Είναι μεγάλη προετοιμασία. Δώσε, δώσε μαζί.
1: Δώσε και σώσε.

0: 42 λεπτά μετά τις 11.
1: Κινείται νομικά, λέει, η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Α, ναι. Α.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό τώρα ανοίγω ευκαιρία, μπας και βρούγα να χτυπήσουν κανένα φράγκο τώρα. Άσε με τώρα. Κινείται νομικά η οικογένεια του γλύπτη,
1: ναι,
0: για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αχ, αυτή είναι η κοινωνία μας πλέον. Πού να βρούμε ευκαιρία να πάρουμε κανένα φράγκο, να κοπανίσουμε.
1: Άμα, αν και τη λέω άλλο από κάτω, τη γράφει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν την κάνει μπροστά στο άγαλμα του Κεμάλ, λέει, που τον υμνούσε. Ακούσε.
0: Χολή, κακία, δηλητήριο. Αλλά αυτοί είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε κάτι, εγώ νομίζω ότι με τα social media ξεβρακώνται και πολλοί κόσμος. Καταλαβαίνω. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν τα αληθινά προφίλ, γιατί είναι και πάρα πολλοί που έχουν 2 και 3 και 4 προφίλ.
1: Ο Σταμάτης Κραουνάκης έκανε μια ανάρτηση και λέει: προχθές το βράδυ, λέει, μου τηλεφώνησες, δεν σε είχα περάσει το κινητό, λέει. Ποιος είναι, λέω, Μαζό μου, λες. Για μένα η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή, λέει, στο λαϊκό τραγούδι, λέει ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποια ακούς. Καθαρός λαϊκό παιδί, γνήσιο. Στο καλό να πάει.
0: Στο καλό. Στο καλό. Εκπληκτή η αστυνομική που ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερο το ζευγάρι των ιατρών.
1: Α,
0: εκπληκτή, λέει η εισαγγελέας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Παντού Μαζονάκι, όπου και να σερφάσει το διαδίκτυο, παντού Μαζονάκι.
1: Ναι, έχει τα πάντα όλα. Ναι.
0: Η μητέρα του χόρεψε ζεμπέκικο στο Κατράκιο. Η επική ιστορία που διηγήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας για τον Γιώργο Μαζονάκι. Αστυνομική φρουρά και λουλούδια έξω από το σπίτι του αυτή την ώρα στη Βούλα.
1: Να, ναι. Να, εδώ είναι και η τελευταία του δημόσια εμφάνιση.
0: Νομίζω έδωσε συνέντευξη στον. Α, δημόσια εμφάνιση, λες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πού?
1: Είχε δώσει συνέντευξη σε έναν.
0: Στον Τάσο Τρίφωνο.
1: Στον Τάσο Τρίφωνο, ναι. Αρχές Ιουλίου.
0: Μπράβο.
1: Σε ένα λαϊκό πανηγύρι, λες, στα Καμένα Βούρλα, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση.
0: Α, εκεί ήταν με την καραβέρα που λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Το βράδυ της Κυριακής, 26 Ιουλίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί ανάμεσα στον κόσμο σε εκδήλωση που εμφανιζόταν η Χαρά Βέρα, Γιάννη Τσαπρούνης και ο Βασίλης Αλέας.
0: Πριν 1,5 μήνα.
1: Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως είχε καταγραφεί και σε βίντεο, λέει, που κυκλοφόρησαν στα μέσα. Ο Μαζονάκης σηκώθηκε από το τραπέζι, του ανέβηκε στην πίστα. Είχε τραγουδήσει εδώ. Με τη Χαρά Βέρα. Είχαν τραγουδήσει το υπάρχο του Στέλιου Καζαντζίδη εκεί πέρα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Α,
0: έχουμε φιλοκροατή. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, καλημέρα, λεβέντες.
0: Ρε, καλημέρα, καλώς τον Σάκη.
1: Χθες δεν ήσουν στη λαϊκή, ρε.
0: Σε ψάχνει ο κύριος Νίκος.
2: Όχι, είμαι διακοπές. Μια μέρα.
1: Καλά, ρε.
0: Γι' αυτό λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, περνάτε καλά, κονομάτε χρήματα, διακοπές μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Η ελίτ τότε πάει.
0: Η ελίτ, ναι, ναι. Και ως γνωστόν εσύ ανήκεις στην ελίτ, Σάκη, γιατί δεν ανήκεις...
1: Δεν είσαι φρυγανιά όμως, έτσι, γιατί η ελίτ φρυγανιά ξέρω εγώ.
2: Ακούς, να σας πω μια παραπληροφόρηση που έγινε πριν τόσα χρόνια.
0: Μια παραπληροφόρηση που έγινε πριν τόσα χρόνια.
1: Και τα βάζεις.
0: Γιατί άργησες τόσα χρόνια να μας πεις ότι ήταν παραπληροφόρηση.
1: Άγιο αργά παρά ποτέ.
2: Γιατί τώρα πέθανε ο αυτός που...
1: Α, ο Μαζονάκης.
0: Ο Μαζονάκης, ναι, ναι.
2: Όταν τον κλείσανε η οικογένειά του στο Γρομοκαΐκιο εκεί πέρα, δεν τον κλείσανε γιατί τον περάσανε για τελό. Τον κλείσανε για να αποτοξινωθεί.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, για καλό τον εαυτό του τον κάνανε αυτό. Δεν πήγαν...
0: Δεν τον πας στο Δρομοκαΐτιο. Ακούς,
1: τον πας σε κέντρο αποτοξίνωσης.
0: Στο Δρομοκαΐτιο δεν πας για αποτοξίνωση.
1: Πας για Τρελάδικο εκεί πέρα. Στο Τρελάδικο.
0: Γιατί
1: στο
0: αποτοξινώτιο
2: τι είναι. Είναι κανένα γνωστικό.
0: Τώρα, άκουσε με τώρα.
1: Άστα τώρα.
0: Άκου τώρα. Την ώρα που θρυνεί όλη η Ελλάδα, λοιπόν, ας μην κάνουμε, να μην λέμε ασυναρτησίες, αν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, έτσι. Το Δρομοκαΐτιο δεν είναι για να πας να αποτοξινωθείς.
2: Πάντως ό,τι έγινε πιστεύω εγώ το έκανα για το καλό του. Δεν το έκανα γιατί ήθελα να το τελάνω και να το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η γνώμη.
0: Εντάξει. Α, είναι η γνώμη σου, οκ.
1: Διαφωνώ. Σεβαστή.
2: Τώρα όσο για την ΔΕΘ εκεί πέγει για αυτά τις προαγγελίες και όλα αυτά.
0: Α, για τη ΔΕΘ, ναι, τα ξεχάσαμε. Ήδη περάσαν και 4 μέρες τώρα, 5. Ναι, ναι.
2: Δεν χρειάζεται να πω εγώ καμία κουβέντα. Εγώ μόνο θα πω ότι όλοι οι Κοζάνοι και όλοι εκεί πέρα που είναι Μαΐδα και όλοι αυτοί δεν πρέπει να βρει ούτε ένα ψήφο ο προδότης, ο προδότης.
0: Μία ψήφο, ναι, ναι.
2: Ούτε μία ψήφο. Καταρχήν και από όλον τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα, αυτό που έκανε ήταν εγκληματικό, είναι εγκληματίας.
0: Να υπενθυμίσω για τους φίλους ακροατές που δεν άκουσαν και για σένα που ίσως δεν άκουσες, ότι σήμερα στη δημοσκόπηση της GPO είναι 2 μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 30,6.
1: Και πού είσαι ακόμα.
2: Κοίταξε.
0: Μ' αρέσει να σε εντρικάρω, ναι.
2: Οι σκηνοθέτες που συνοδεύουν τις πολιτικές μας σκέψεις και όλα αυτά, αυτό τους επιβάλλει και αυτό τους αρέσει. Αλλά είμαστε και εμείς τόσο ηλίθιοι, ηλίθιοι όταν μιλάμε για το ΙΝ με πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο ΙΝ τα κεφαλαίο, ναι.
2: Ναι, πιο μεγάλο του κεφαλαίου, ναι.
1: Πιο μεγάλο δεν γίνεται.
0: Ένα τεράστιο ΙΝ τα κεφαλαίο, ναι.
2: Ναι. Βάλει και κόμμα λίγο γιατί μπορεί, δεν θα μας φτάσει.
0: Βάλει κόμμα λίγο, στο Βενζινάδικο είσαι.
2: Όχι ρε,
1: λίγο από το σαλάμι λέει.
2: Για το
0: Ι. Α, για το Ι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: νόμιζα ότι βάζεις κάψιμα. Γιατί με το σταγονόμητρο και τα κάψιμα οι Έλληνες τώρα. Βάλε ακόμα λίγο.
2: Πάντως το μυαλό σου κουρκυλάει καλά από αυτήν.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, για μένα αυτοί που θα έπρεπε για να τον ψηφίσουν μόνο, θα ήταν μονάχα τα πρώτα ξαδέρφια τους, τα έτσι τους και οι πολλοί κουλητοί που το μοναδικό κλάμα στην Νέα Δημοκρατία έχουν μάθει πολύ καλά ένα γεγονός, ένα πράγμα μάθανε πολύ καλά από τη μαμά τους. Mm. Όλοι τους αυτοί. Παιδί μου, όταν τρώμε δεν μιλάμε. Mm. Μόνο αυτό το κράτησαν τη μαμά τους τόσο τέλεια όλοι τους, οι οποίοι αυτό το σύστημα της μαμάς το έχουν κάνει πράξη. Μπράβο τους.
0: Εσύ κατάλαβες τι
2: λέει. Έρχεται.
0: Ναι.
2: Έρχεται, μπράβο
0: του, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τα κοπρόσκυλα.
1: Τα κοπρόσκυλα.
0: Άντε να τα ξαναψηφίσουμε τώρα που έρχονται οι εκλογές. Τα κοπρόσκυλα.
2: Όλες αυτές οι παλιωδυνάτες, όλες αυτές οι ξεφτυλισμένοι, ναι, που μας μπαστακώθηκαν εδώ πέρα και εμείς οι ηλίθιοι.
0: Δεν μας μπαστακώθηκαν. Εμείς τους ψηφίζουμε.
2: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι εγώ.
0: Άντε,
2: όταν κάποιος δεν κυβερνάει καλά. Και ψάχνουμε για να βρούμε κάποιον άλλον εναλλακτική να τον τιμωρήσουμε αυτόν. Και βγάζουμε τον άλλον πάλι που δεν μας συνδένεσαι καλά. Είμαστε δυο φορές πανηλήθινοι.
0: Λες για τον Τσίπρα.
2: Είμαστε δυο φορές πανηλήθινοι.
1: Πανηλήθινοι.
0: Γι' αυτό έρχεται τώρα το Πασόκ και σου λέει και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Λοιπόν, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν κρυθεί από το λαό. Είναι και οι δύο χάλια. Γιατί δεν ψηφίσετε τον Ανδρουλάκη που δεν έχει δοκιμαστεί. Καμιά φορά. Εκεί... Να δούμε και αυτός αν είναι χάλια ή όχι.
2: Δεν μας κυβέρνησε.
0: Ναι, αλλά όχι ο Ανδρουλάκης. Όχι ο Ανδρουλάκης. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Σιμίτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ευκαιρία να κυβερνήσει και ένας Ανδρουλάκης.
0: Πώς τώρα, εντάξει. Αμπιέρα,
1: φίλε. Γιατί να μην κυβερνήσει ο Βελόπουλος.
2: Αλλάζει η πολιτική του. Αλλάζει η πολιτική του και άμα θα αλλάξουν τα πρόσωπα.
0: Να κυβερνήσει ο Βελόπουλος που έχουμε και τη βοήθεια του Ιησού Χριστού τώρα, αφού έχει τις επιστολές και τα τέτοια.
1: Δεν θα είναι κανένας φαλακρός πλέον.
2: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου πω Βελόπουλο και οτιδήποτε, γιατί και αυτός όταν ήταν με τις ενέσεις,
0: ναι,
2: με τα εμβόλια, ξέρεις τι έλεγε, και αυτός ο Κουπριτάκος αυτός είναι ο μικρός Κουπριτάκος.
0: Σε παρακαλώ πολύ, όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς για προέδρους κομμάτων, έτσι.
2: Ναι.
1: Που τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
0: Που τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός.
2: Ο μικρός απατεωνάκος, ξέρεις τι έλεγε.
1: Ναι.
2: Έλεγε ότι κοιτάξτε, έπρεπε να τους κλείνει από τις 6 ώρα μέσα όλους. Mm. Το κουμπρί... Αυτό από τον...
0: Σας πειράζει για το όχι κουμπάκι. Τέτοια πράγματα στον αέρα. Όχι, για όλους. Για όλους. Προσωπικούς χαρακτηρισμούς, κοπριτάκος και τέτοια δεν θέλουμε.
2: Ναι. Αυτοί αναμεταξύ τους...
0: Το να πεις γενικά ένα παλιοξυφτυλισμένο να το καταλάβω. Άντε,
1: εντάξει.
0: Ναι, αλλά συγκεκριμένα για πρόσωπο δεν θέλω να λες τέτοιες κουβέντες στον αέρα. Γιατί έχουμε και τα στοιχεία σου, μην το ξεχνάς. Και αν μας έρθει από το κόμμα τίποτα καμιά αγωγή, θα την παραπέμψουμε σε σένα.
2: Δεν πήρατε χαμπάρι κάτι, ναι, ότι οι απόψεις δεν ποινικοποιούνται.
0: Άλλο οι απόψεις, άλλο τα επίθετα άποψη, που χρησιμοποιούμε. Άποψη είναι ο Κουπριτάκος.
2: Ναι, άποψη είναι αυτή. Τι είναι αυτή, είναι η βρυχιά.
1: Ούτε το σκύλο δεν λέμε Κουπριτάκο.
0: Άποψη είναι ότι δεν συμφωνώ με αυτά που λέει.
2: Όχι, αδερφέ μου. Εγώ
0: άποψη είναι ότι πάει να μας παραπλανήσει. Άποψη είναι ότι είναι ψεύτης. Αλλά χαρακτηρισμός και αυτά τα επίθετα δεν είναι τώρα.
2: Εγώ είμαι χωριάτης,
0: είμαι αμόρφωτος.
1: Αυτό δεν
0: σημαίνει ότι όποιος επικαλείται ότι είναι χωριάτης και αμόρφωτος μπορεί να βγαίνει και να βρει όποιο θέλει.
1: Α, μπράβο.
2: Μα είναι άποψή μου, αυτό είναι το λεκτικό.
0: Δεν θα μας τρελάνεις τώρα. Δηλαδή όποιος είναι στο χωριό και είναι αμόρφωτος μπορεί να βγει και να βρει τον Βαγγέλη, τον Νίκο, τον Στάκη.
2: Εγώ προσωπικά σου λέω, γιατί αυτό μιλάω.
0: Ούτε ο Βελόπουλος σε καλύπτει. Εντάξει, το καταλάβαμε.
2: Γιατί και αυτός είναι του συστήματος.
0: Είναι και αυτός του συστήματος, κατά την άποψή σου.
2: Υπάρχουν όμως κόμματα που ο ελληνικός λαός πρέπει να ανοίξει καλά τα μάτια του και αυτά.
1: Για άνοιξε μας τα μάτια λίγο.
0: Ο Μητσοτάκης σου είπε το εξής δίλημα. Μητσοτάκης ή πόλεμος. Αυτό είναι ουσιαστικά το δίλημα.
1: Αυτό είπε και ο Φλωρίδης.
0: Άμα βγάλετε άλλον πρωθυπουργό, άμα βγάλετε άλλον σας κυβερνήσει,
1: θα μπουν οι Τούρκοι
0: μέσα. Θα σας φάει το μαύρο φίδι.
1: Έτσι είπε ο Φλωρίδης. Έτσι και βγει άλλος πρωθυπουργός, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που ντάρουν στο φόβο. Όλα παντού φόβος. Μην πειράξει το γατί, γιατί θα πας
1: μια
2: και μην πειράξει το σκύλι. Θα πας
0: γιατί φύλλα, να το πειράξει, συγγνώμη, και σωστά. Γιατί να το πειράξει το γατί και το σκύλι. Πολύ σωστά τιμωρούνται αυτοί που το κάνουν. Γιατί να πειράξει το γατί. Κάτσε ρε.
1: Λοιπόν, μη μας φουντώνεις τώρα. Να μην πειράξει το γατί, να πειράξει το σκύλι.
0: Εννοείται να μην το πειράξει, γιατί το πειράξει.
2: Μιαου. Περνάει το σκυλί και το σκοτώνω εγώ με το αυτοκίνητο. Θα σακώσω το παιδιά μου.
0: Βέβαια, να προσέξεις να μην το σκοτώσεις.
2: Εγώ να προσέξω.
0: Λοιπόν, άστο τώρα πάλι το. Θα το χοντρίνεις πάλι τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα, σε κόψαμε. Τον έκοψες.
1: Συγχύσκα.
0: Μα τώρα. Να μην πατήσεις, να μην πειράξεις το γατί. Να μην πειράξεις. Δεν σε έχουν πάρει πρέφα ακόμα οι φιλοζωικές.
1: Κάπου, κάπου. Α, με έστειλαν εδώ ένα μήνυμα τώρα. Η μία σας είναι ξανά πιασμένη. Δοκιμάστε το κινέζικο. Το κινέζικο, ε. Ναι, ναι, τώρα έτσι με έστειλε τώρα. Και βλέπω το πιάνο.
0: Ναι.
1: Πώς σου λένε. Α, μάλιστα. Γράμμε σου.
0: Μασάζ, μασάζ.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Παγκό.
0: Έλα, ρε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λες για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
3: Πάλι σε ένα καμιά δημοσκοπική ποτέ τηλέφωνο.
0: Κατά καιρούς με έχουν πάρει, αλλά τώρα τελευταία όχι. Εδώ και ένα χρόνο, νόμιζα όχι.
3: Ναι, δεν με έχουν πάρει ποτέ.
0: Ούτε μένα. Ούτε σε έναν λίγο.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ.
0: Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Μισό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ έχω τουλάχιστον κανένα δύο χρόνια. Η σύζυγος μου είχε πει πριν κανένα εξάμηνο. Άκου, μου είχε πει πριν κανένα εξάμηνο ότι την πήραν για εταιρεία δημοσκοπήσεων.
3: Εγώ ποτέ. Μια φορά με πήραν για το σούπερ μάρκετ.
0: Κατάλαβες,
3: γι' αυτό ναι. να μην μου λες μένα για την GPO και την κάθε GPO.
0: Σου λέω εγώ.
3: Συγκεκριμένα νούμερα.
0: Σου λέω ότι γράφει δημοσκόπηση σήμερα, τι λέει, ναι.
3: Εγώ σου λέω κάτι, άμα κάνεις ένα γκάλου, πόσοι έχουν ενοχληθεί από δημοσκοπικές εταιρείες, έστω και μια φορά μέσα σε ένα χρόνο.
0: Α, μέσα σε ένα χρόνο. Όχι, και εγώ είμαι στο. Καμιά φορά. Στον χρόνο.
1: Μπορεί να κοιτάμε ποιοι είναι οι μέλη σε κάθε ομάδα, ξέρω εγώ, στη ΔΕΠΣ, ΜΕΠΣ, ΛΕΠΤ και
0: τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι παγιωμένη η αντίληψη του κόσμου ότι παίζουν παιχνίδια οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και ανάλογα με αυτό που την παραγγέλνει. Αυτή είναι παγιωμένη η αντίληψη του κόσμου. Αλλά τώρα για να παίξει το συνήγορο του διαβόλου και για να συμπριζώσω, οι δημοσκοπήσεις του 23 τον έδειχναν 34-35 και πήρε 41.
3: Ναι, και οι δημοσκοπήσεις οι προηγούμενες πιο παλιές δίνανε 48 και πήραν 18.
0: Πότε ρε.
3: Δεν λέει τίποτα αυτό. Εγώ σου λέω κάτι.
0: Εγώ λέω για τις τελευταίες χρονιές τώρα. Ναι.
3: Κάντε ένα γκάλπ μια μέρα και να δείτε πόσοι θα σας απαντήσουν ότι δεν τους έχουν πάρει ποτέ.
0: Με το χέρι στην καρδιά σου λέω ότι και εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει αυτά τα νούμερα.
3: Δεν ξέρω αν τα έχει, δεν τα έχει. Αλλά εγώ
0: δεν τα έχει. Το 30 δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία. Με το χέρι στην καρδιά. Είναι πολύ πιο κάτω.
3: Να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο κύριος που βγαίνει πριν είναι κουραστικός και τον βγάζει συνέχεια. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρω τι, αλλά δεν κερδίζουμε και κάτι κάθε μέρα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, καταλαβαίνω. Γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γι' αυτό και εμείς να το πάρει το μήνυμα και ο Σάκης να βγαίνει αν θέλει. Δεν θέλουμε να κόψουμε κανένα Κροατή, δεν θέλουμε να είμαστε αντιδημοκρατικοί.
3: Αλλά,
0: ναι, σωστά. Αλλά να βγαίνουμε 2-3 λεπτά να λέμε αυτά που θέλουμε και γεια σας. Έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ωραία, τι τραβάμε κι εμείς. Τι τραβάμε κι εμείς οι χωρεύτριες. Τι τραβάμε κι εμείς, Βαγγέλη, μπιό του μαρτυράμε.
4: Τι τραβάμε.
1: Ωπο.
4: To the point. Πάρε, πες. Αυτό, αυτό, αυτό.
1: Αυτό
4: και εσύ και εγώ οποιοσδήποτε ακροάτης.
1: Άντε, μπράβο, έτσι.
4: Γι' αυτό είναι τα τηλέφωνα. Και για τις καταγγελίες σας και για τα παράπονά σας και για το τι πάει στραβά και γιατί δεν σας αρέσει. Για να ακουστεί φωνή σας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Την αδειάζει κανονικά τη σύζυγό του ο Θεοδωρόπουλος, ε. Αυτή δεν χειριζόταν το ιατρείο. Δεν είχα καμιά εμπλοκή. Η κυρία Ιωάννα Γάκα. Ιωάννα Γάκα.
1: Γάκα.
4: Γάκα.
1: Γάκα. Να, ναι, ναι, ναι.
4: Και ο Άδωνης λέει ότι ήταν παράνομο, λέει, το ιδιωτικό ιατρείο.
1: Ναι, ναι, του είπε, έκανε ανάρτηση και στο βράδυ όλο.
4: Δεν μας λες και ένα καιρό για να πούμε τη σιγά μας και να γυρίσουμε μετά.
1: Α,
4: και δεν μας είπες και τι γίνεται. Θέλω... Το Καλημέρα Ελλάδα με νοιάζει και το Δελτίο του Αντένα. Αυτά τα δύο με νοιάζουν.
1: Για να δω, συντροφέ,
4: πήρε. Πώς πάει λίγο. Το Καλημέρα Ελλάδα και το Δελτίο του Αντένα. Αυτά
1: λοιπόν,
4: τα δύο.
1: Έχουμε και λέμε πατριώτες. Το Καλημέρα Ελλάδα χθες έκανε.
4: Το παζάρι είναι 24.
1: Ναι, ρε, εντάξει, κάθε χρόνο 24.
4: Την ίδια μέρα είναι και ο Φέρης, μου λέει τώρα εδώ ο φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι θα φέρνει στο παζάρι τώρα.
4: Τώρα ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Έχει φέρει την ίδια μέρα.
1: Α, μπράβο.
4: Κάτσε, ρε, και θα είναι και δίπλα στο LFC Arena.
1: Ναι, κοντά στο LFC Arena. Ναι, ναι.
4: Στο γήπεδο δεν φέρει.
1: Στο γήπεδο.
4: Με το παζάρι δίπλα γίνεται.
1: Στη
4: σκεπασία τη Νεάπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
1: Γιατί όλα γίνονται.
4: Δεν θα ακούγονται και οι δύο συναυλίες. Σωστή επισήμανση του φίλου.
1: Εντάξει. Αναλόγως τώρα.
4: Θα ρωτήσουμε το Δήμο.
1: 6,7 έκανε του Καλημέρα Ελλάδα χθες, συντροφέ.
4: Στα τάρταρα.
1: Το Open του πέρασε με 11,3.
4: Στα τάρταρα.
1: Ο Sky έκανε 25% χθες στα λεπιντόπεδα, να πούμε.
4: Σαρώνουνε. Όποιος και... Έφυγε ο ένας από τους δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Πήγε ο Πιταράς πάλι 25%. Ξέρεις, ο κόσμος έχει συνδυάσει το πρωινό του. Θα βάλω να δω Sky.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Το πρωί.
1: Πώς παλιά έλεγε θα βάλει τον Παπαδάκη τα παλιά τα χρόνια. Μπράβο. Να πούμε και τα λοιπά.
4: Αυτό τώρα έχει μια πενταετία. Μπορεί και παραπάνω με το Sky, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το πρωινό, ναι, ναι. Για να δούμε μετά από εκεί πέρα τι έγινε. Λοιπόν.
4: Γιατί πρόσεξε, έφυγε από τη ζωή ο Λυριτζής που ήταν μαζί με τον οικονόμου.
1: Ναι.
4: Ο οικονόμου βρήκε άλλο παρτενέρ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Τώρα έφυγε και ο άλλος, ο Παυλόπουλος.
1: Και πήρε τον Πιταρά.
4: Και με τον Πιταρά συνεχίζει ψηλές πτήσεις, 25.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Το στούντιο στις 3 εκεί πέρα που έφυγαν από το να έκανε 11% χθες. Ανέβηκε.
4: Ο Νάσος.
1: Ο Νάσος. Άισε το καλό. 6,5.
4: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
4: Μια χαρά. Αφού είναι πάνω από 5.
1: Ο Φιρεντίνος και Καραβάτο. Και άλλο πέσαν χθες, 4,5.
4: Μάλιστα.
1: Στην
4: έρτη. Ευαγγελάτος φαντάζομαι 25.
1: 4,5. Ευαγγελάτος 17%.
4: Α, 17.
1: 17%.
4: Χθες, τι σας είπα, χθες 9 του μηνός έδινε 9 χιλιάρικα. Χαμός τα τηλέφωνα. Σήμερα 10 θα δώσει 10. Πάρτε τηλέφωνο να γεμίσει.
1: Ο Χαριτάτος το έκανε 11%.
4: Ανέβηκε
1: ο Χαριτάτος.
4: Και επειδή τα χώνει πολύ στην κυβέρνηση γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εδώ πέρα είναι
4: καταστροφικά.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα δελτία εδώ πέρα. Χθες πήγε πάρα πολύ καλά το δελτίο του Αντένα, 12%.
4: Άντε ρε!
1: Ναι ρε!
4: Μπράβο!
1: Μπράβο! Άισε το καλό. Του Στάρ ήταν πρώτο χθες με 18,2.
4: Το Μέγκα?
1: Το Μέγκα 15,4. Το Αλφα 14,5.
4: Παρατηρώ, ανεβασμένα όλα τα δελτία ειδήσεων.
1: Λόγω Sky 13%.
4: Λόγω του θανάτου Μαζονάκη, να ξέρεις.
1: Και 12% έκανε ο
4: Αντένα. Πάλι τελευταίο όμως. Πάλι τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: το περνάνε. Αλφα, Μέγκα, Σταρ, Sky.
1: Λίβερπουλ, Αθλέτικο Μαδρίτης 15,3%.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες λόγω του θανάτου του Μαζονάκη είχε τέτοια τηλεθέαση. Δεν ήξερε τελειώς. Γιατί άλλες φορές τα δελτία το πρώτο είχε 13%. Έτσι.
1: Ας δούμε σήμερα.
4: Χθες είχε 18.
1: Ας δούμε σήμερα.
4: Προλαβαίνεις να πεις καιρό ή να πάμε χορηγούς για να πεις μετά κλείνοντας.
1: Θα του πω εγώ τώρα στα γρήγορα και τον καιρό για να δούμε τι γίνεται να πούμε.
4: Δεν θα μας βρέξεις καθόλου. Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου.
4: Ωραία.
1: Σάββατο ηλιοφάνεια το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου.
4: Ωραία.
1: Λοιπόν,
4: όχι βροχές το Σάββατο.
1: Όχι. Κυριακή πάνε βροχές τώρα, γιατί έχει βροχή την Κυριακή.
4: Πάνε οι βροχές, δεν φαίνονται βροχές στο Σαββατοκύριακο. Πατέρα,
1: λοιπόν,
4: να στεγνώσουν αμύγδαλα, πατέρα.
1: Πέφτει η θερμοκρασία όμως την Κυριακή στους 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν,
4: Δευτέρα
1: τώρα σχεδόν έθυρος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Πέφτει πολύ η θερμοκρασία από Δευτέρα.
1: Τρίτη 15 του μήνα 28 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 16 του μήνα 27-28. Και την Πέμπτη πάνω στα δύο πράγματα.
4: Ναι. Ναι, ναι. Τελευταία βόλτα, Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
4: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
4: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
4: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλο μάγκα συντημένο στο καβάλο.
4: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
4: Κούγκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
4: Μεζέ στο λόγο φρουρίου.
1: Ορμάτε. Πάμε. Δεν προλάβουμε μετά να γυρίσουμε.
4: Το προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Πάει και φεύγα.
4: Πέρασε η ώρα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν,
4: άρα πάνω. Θα παίξουν οι χορηγοί.
1: Ναι, ναι.
4: Εμείς θα σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ.
1: Καλά μας και αγαθά, παιδιά.
4: Θα τα πούμε αύριο που ξεκινά και τα σχολεία. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Πρώτο κουδούνι αύριο. Γιατί εμείς θα πούμε μετά τις 10.30 θα έχει ξεκινήσει το σχολείο. Καλό αγιασμό αύριο με το καλό.
1: Με το καλό.
4: Και όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα προβλήματα και περισσότερα παιδιά να περνάνε καλά στα σχολεία.
1: Κανένα πρόβλημα.
4: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
4: Τα λέμε αύριο πάλι.
1: Τα λέμε αύριο, παιδιά. Bye
4: Ciao. Bye.
1: Άιντε.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Είστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα. Στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
9: Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
18: Καλώς τον Άκια άργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Ε, είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: TRT 95,1 FM Stereo.
21: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
22: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
23: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
22: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
23: Άσε τι άκουσες. Και μην παρακολουθείς. παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε με έπεισες. Immergas.
2: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses and goats.
24: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Ήρθε η πέμπτη, πάει εβδομάδα, παιδιά. Πέμπτη, 10 Σεπτέμβρη. Ladies and gentlemen, είδες που ξέρω τις ημερομηνίες.
25: Gentlemen,
24: τι είπα.
25: Gentlemen.
24: Α, καλά. Okay, είδες που ξέρω.
25: Εκτός αν εννοείς. Κυρίες και κύριε.
24: Ναι, απευθύνομαι σε έναν μόνο.
25: Μάλιστα.
24: Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Λίο, ο Σωτήρης, ο Στούκη, Τούλα, μια χαρά, ωραίο παρεάκι. Έχουμε εδώ ειδήσεις, παλαβές και μη. Θα βρούμε και θα λέμε πολλά. Πολλά. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, με πάρα πολύ ωραία σαλόνια. Μιλάμε για επιπλά κουζίνας και ό,τι θέλετε, έτσι. Και έχουμε τα καλύτερα markets με προσφοράρες και μιλάμε για τα markets Μασούτης.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
27: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
28: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
27: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
28: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
27: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115. Πώς να...

0: Θα ξεκινήσω κάνοντας την ανατροπή με το σαν σήμερα. Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, που παράδοξο ότι το ήξερες, δεν ξέρω τι έπαθες, είναι 1925 όταν υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, που τίθεται και αμέσως σε ισχύ. Το 1953 ισχυρότατοι σεισμοί πλήττουν την Κύπρο, καταστρέφεται η Πάφος με 63 νεκρούς, 200 τραυματίες και 4.000 αστέγους. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κερδίζει και το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 2002 η Ελβετία γίνεται μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Το 2009 η περίφημη ατάκα από τον Γιώργο Παπανδρέου «Το λεφτά υπάρχουν» ακούγεται για πρώτη φορά και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Θυμόσαστε ότι το 9 ξεκίνησαν οι δανεισμοί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρχικά και μετά από το Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο γερμανός σχεδιαστής μόδας. Έβλεπα μια σειρά, τώρα δεν θυμάμαι πού, πάντως όχι στη δικιά σου αγαπημένη πλατφόρμα, και ελπίζω να συνεχιστεί, ρε παιδιά, για τη ζωή του Καρλ Λάγκερφελντ.
1: Εγώ την έχω, δει αυτή τη σειρά, πού την είδα?
0: Κλέψιμε και αυτά που σου φέρνει εδώ, απατεώνες.
1: Δεν ξέρω, έχω δει.
0: Είστε δύο απατεώνες. Δεν ξέρω πότε θα πάω να προσφύγω σε μια αρχή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Καλά, εντάξει.
0: Που βλέπετε μονίμως κλεψιμέρικα. Όχι ομπό. Να, ο κόσμος βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ο κόσμος βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό. Όταν εσύ η απερίσκεπτη παρακάμπτεις αυτό το στάδιο, θα έχεις επιπτώσεις.
1: Τα βλέπουμε σε πλατφόρμες, Χριστιανέ μου, όπως εσύ. Εμείς δεν έχουμε πολλές, έχουμε μία όπως εσύ.
0: Δεν υπάρχει σε αυτή τη μία.
1: Καλά.
0: Προδόθηκε.
1: Παλιότερα το είχα δει εγώ.
0: Και το 1998.
1: Δεν, ξέρω,
0: δεν το, το σώζεις. Πέθανε η Ελληνίδα συγγραφέας Μαντώ Αραβαντινού. Την ήξερες?
1: Όχι. Δεν έτυχε.
2: Μην ρωτάς κανέναν

0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε χαρούμενα να ξεκινήσουμε. Χαρά έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε και έναν άνθρωπο με τον οποίο τραγουδήσαμε, με τον οποίο περάσαμε καλά. Λέμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, εντάξει, ο οποίος έφυγε εντελώς απροσδόκητα, δηλαδή δεν Ανακοπή. Είναι ότι ήταν ασθενής, ξέρεις.
1: Ανακοπή.
0: Αυτές είναι
1: στα 54, πόσο είναι 54 νεότατος, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κρίμα.
0: Ναι.
1: Πολύ κρίμα.
0: Έγιναν προσπάθειες, δηλαδή ήταν σε ένα ιατρείο, το μετέφεραν, αλλά κατέληξε. Κρίμα, κρίμα. Θα παίξουμε και δυο και τρία τραγούδια του Μαζονάκη. Το μνημόσυνο για τους καλλιτέχνες που έχουν αναφορές στο...
1: Είναι να ακούγεται τη μουσική τους, θα μου πεις,
0: Ναι, νομίζω, ναι, την τέχνη τους, όποια και είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ένα εικαστικό έργο, ένα τραγούδι, μια μουσική, μια ταινία, ένα σύριαλ, ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: στις πτήσεις γίνονται διάφορα. Άλλος πίνει, και εννοείται ότι οι άνθρωποι που πίνουν δεν είναι.
1: Μα και εκεί μέσα δεν προσφέρουν ένα κρασί, ένα ποτό, δεν προσφέρουν.
0: Παιδί μου, έχουν επιβιβαστεί πιωμένοι.
1: Α, είναι ήδη και εκεί αποτελειώνονται.
0: Έχω δει εγώ να πίνουν στα μπαρ των αεροδρομίων.
1: Ναι.
0: Μη σου πω την ανατομία τους. Τα πάντα. Ναι, πολύ. Τι τώρα με το ποτηράκι.
1: Μήπως
0: φοβεί, το μόνο που επιτρέπεται τουλάχιστον στην οικονομία.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ είσαι πλούσιο και ταξιδεύεις business και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που προσφέρουν είναι κρασί. Άντε μπύρα. That's all.
1: Δεν δίνουνε whisky και τέτοια. Όχι, ε.
0: Πού έχεις ταξιδέψει.
1: First class μόνο και ό,τι θέλω τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πού.
1: Πουθενά.
0: Το φαντάζεσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα σε βόλευε δηλαδή. Έτσι το σκέφτηκες. Στα lounges των εταιριών, αν έχεις πρόσβαση, εσύ που είσαι πλούσια,
1: ναι, ναι.
0: Είσαι gold member.
1: Yes.
0: Και πηγαίνεις, έχουν και ουίσκια και βότκες και τα πάντα. Και σαμπάνιες και ό,τι θες. Έχω ακούσει.
1: Και τι έγινε τώρα, αυτός ανεβαίνουν πιωμένοι.
0: Ο τύπος λοιπόν αρχίζει να τραβάει μια επίθεση στο διπλανό του. Λέω ότι έκανε ομοφοβική επίθεση, αλλά με παλιό στόμα. Του έσπασε την οθόνη του υπολογιστή, του τύπου που κάθεται δίπλα, στον οποίο επιτίθεται.
1: Μη χείρο, επιθετικό.
0: Πάει αεροσυνοδός να τον κατευνάσει, τρώει και αυτή τα σποξίδια της, και τον δέσαν παιδιά με τα δεματικά και καλά κάνα και ζώνες, ναι, στο κάθισμά του και τα χέρια του, στα μπράτσα ας πούμε.
1: Με αυτά τα τάερ, τάδε, πώς θα λένε.
0: Ναι, μέχρι την προσγείωση. Δεν ξέρω τώρα με το στόμα του τι κάναν. Αλλά στην ταινία, με ταινία τον δέσαν στο κάθισμα. Γιατί τα χέρια τα βάζεις.
1: Τι θα αποζημιωθεί ο άνθρωπος που του χάλασε τον υπολογιστή που τον έσπασε.
0: Δεν ξέρω τώρα τι προβλέπετε. Αλλά γιατί να περάσει ένας άνθρωπος που πάει για δουλειά, που πάει για διασκέδαση, ναι, που πάει οτιδήποτε. Εγώ δηλαδή έχω δει σε δύο πτήσεις δύο κοπέλες να κλαίνε με λιγμούς, που μπορεί να ταξιδεύουν για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπό τους που έχει, ναι, πεθάνει. Που χίλια δυο. Έχεις όρεξη τώρα από τον κάθε ηλίθιο που θέλει να ξεφορτώσει ή που έχει πιει. Να πω.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε δύο λεπτά. Ερχόμαστε. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι η Alpha Wood και τα Markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
0: Ωραία, σταματήσου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιό.

0: Ότι 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 554411.
1: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Σας πάω στα σίβωτα. Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους
1: ωραία.
0: Ωραία νερά, αλλιώς τα σίβωτα δεν λένε τίποτα.
1: Σαν περιοχή, δεν ξέρω, βράδυ πέρασα.
0: Αλλά τα νερά που το είδε στο
1: βράδυ. Ντοκιμαντέρ, στο YouTube, ναι. Δεν βράδυ πέρασα από τα
0: σίβωτα. Άλλα ντάλα της Παρασκευής.
1: Δεν ξέρω πώς είναι. Είναι σαν χωριό, σαν περιοχή παραθαλάσσια, σαν τουριστικός προορισμός.
0: Θέλω να συγχαρώ αυτή την οικογένεια στα σίβωτα. Έχει ένα γραφείο, μια επιχείρηση ενοικίασης σκαφών έτσι στην περιοχή. 1η Σεπτεμβρίου στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο πάνω σε σκάφος. Είναι δική μου. Είναι δική μου.
1: Συγχαρητήρια και από εμάς. Όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά, έτσι μου έρχεται εδώ.
0: Όχι, δεν έχει
1: εδώ
0: δηλαδή.
1: Στο τι αρδίνα στήσουμε.
0: Εγώ που είμαι χειμωνάκιας. Δεν θέλω να έρθει ο χειμώνας. Θέλω να τελειώνουμε λίγο με αυτές τις θερμοκρασίες. Καλή πάει η εβδομάδα. Αλλά θέλω αυτό που δείχνει, δηλαδή Κυριακή Δευτέρα να βρέξει. Θέλω λίγο να βρέξει.
1: Και εγώ θέλω να βρέξει, το ομολογώ.
0: Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι της γης, εσύ είσαι αστικό παιδί.
1: Θέλω παιδιά, θέλω να βρέξει και έχω αποθυμίσει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι αποθύμησες?
1: Την δροσιά και λίγο αεράκι. Έχω αποθυμίσει παιδιά λίγο το κρύο.

0: πάει μια τύπισσα σε ένα κομμωτήριο στην Ταϊλάνδη και
1: όλα τα καλά στην Ταϊλάνδη γίνονται τελευταία.
0: Σε ένα κομμωτήριο, όχι, λάθος.
1: Τρεις ειδήσεις είχαμε από την Ταϊλάνδη.
0: Πάει μια τύπισσα σε ένα μπαρ στην Ταϊλάνδη.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ δημοφιλές. Κάνει λογαριασμό 1.800 ευρώ κατά προσέγγιση.
1: Είναι δολάρια. Πολύ μεγάλο ποσό αυτό.
0: Δολάρια, 1.812 δεν έχει σημασία.
1: Είναι τεράστια.
0: Τεράστια. Και πάει να φύγει να την κάνει στη ζούλα. Τι να κινητοποιεί το προσωπικό. Λέει, παιδιά, ό,τι και να μου κάνετε, δεν έχω τα λεφτά.
1: Γιατί τα έκανες, κοπέλα μου?
0: Το προσωπικό λέει ότι εμείς της είπαμε οκ, okay, δεν τα έχει, θα φύγει μόνο να της ξυρίσουμε το κεφάλι. Λέω ότι εκείνη φέρεται να έχει αποδεχθεί την αντιπρότασή τους. Λέει, δεν θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία, αλλά θα σου κάνουμε αυτό για να σου μείνει αξέχαστο. Υπάρχει ένα βίντεο που τη δείχνει να συνενεί στο να φύγουν τα μαλλιά. Και ο μπάρμαν με μια ηλεκτρική μηχανή την κουρεύει γουλή.
1: Όχι ρε παιδιά, αυτό νομίζω είναι τραμπουκισμός. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και ρόλοι που να έρθουν αστυνομία.
0: Τώρα βγαίνουν οργανώσεις, κάνουν, φτιάχνουν. Λέει η εταιρεία ότι ο διευθυντής μας λειτουργήσε σε παρόρμηση,
1: ναι,
0: και σε καθεστώς θυμού. Και θα έρθουμε σε επαφή μαζί της για να την αποζημιώσουμε. Και θα έπρεπε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι είναι μια μουρλή. Ότι είναι μια επιπολαία.
1: Ότι,
0: ήταν πιωμένη ήδη και δεν ήξερε τι έκανε και έτσι. Αλλά

κυκλοφορούσαν σενάριο ότι και θέλουν τον Τζορτζ Κλούνι να κατέβει κάποια στιγμή για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκάλυψε ο ίδιος ότι δεν θα κατέβει σαν υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία ούτε το 28, ούτε ποτέ. Μιλώντας σε ένα φόρουμ που είχε τίτλο «Το μέλλον της δημιουργικότητας» στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Βενετίας, εξήγησε ότι «Είμαι 65 χρονών. Νομίζω, λέει, ότι χρειαζόμαστε νεανικές φωνές, οι οποίες θα κατεβάζουν νέες ιδέες και μερικές νέες σκέψεις». Σώτο, ακούς τι είπε. «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κατέβει για υποψήφιος. Θα ήμουν ενθουσιασμένος να υποστηρίξω επίσης οποιονδήποτε, αλλά όχι ανθρώπους, λέει, που είναι στην ηλικία μου και μεγαλύτεροι. Πιστεύω, λέει, ότι πρέπει να φέρουμε μερικούς νεότερους ανθρώπους στο προσκήνιο». Και πολύ καλά τα λέει. Ήρθε τον Τραμπ που είναι... Πρέπει να σας πω ότι ο Κλούνι δεν είναι και τόσο μεγάλος, είναι 65.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον ευνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτική κλινική που γεννά πλήθος ερωτημάτων και με τις καμπάνες των ειδικών, καθώς ο εφετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος του πλανήτη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιείται από το πρωί, παρουσία εισαγγελέα. Για παράτυπη λειτουργία του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς στον χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα έγγραφα και οι πιστοποιήσεις του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου.
0: Πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία έδωσε το ζευγάρι γιατρών στο οποίο ανήκει το ιατρείο. Η γυναίκα φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Ο σύζυγός της, ιδιοκτήτης του χώρου, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική.
1: Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 11 το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ποια σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Τη συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στον τομέα άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα ασφάλειας.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
0: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους, ρεκόρ 100.000 ετών. Στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα, 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
0: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
0: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε έκτος έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Phase του Champions League.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθετε άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα, καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
4: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι θλίψη, αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η λύση του καπνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα, όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα θέρεση, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα. Και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει συνθήκες θανάτου καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όταν δημοσιοποίησε την θλιβερή είδηση, την οποία αποκάλυψε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ, αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
0: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
5: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια, δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω έτσι, στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής, της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφη, την καλή συνάδελφο. Το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 2025 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
5: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα τα οποία λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει Μαζονάκι, ή να το πω διαφορετικά όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκι. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΠ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ. 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΠ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΠ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο 16 και 21. Όπως σας,
0: άρα μέσα σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες, Θεοδόση.
5: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψίας, νεκροτομή.
0: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
6: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
7: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
0: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
8: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για ιατρείο παθολογικό που συστεριαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφηδικότητος συνάδελφος και οι οποίοι προφανώς, αν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι». Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκη, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής, πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ κοινωνικός μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω, να καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
3: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη, και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλη παραγωγό του Γιώργου το Μακράκη, εν ουρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο το Μουρατίδη, και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λιγότερο με σάνθηκε κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτια, να το λες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά, αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο, με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς», το 1996 το single «Μου λείπει», το οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θρυλικό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότη Σφακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά, και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, πού να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος.
6: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένος. Είχε γενιακά προβλήματα υγείας. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. φαινόταν να θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιάς στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς, Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση ως έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
3: και για τα νοικοκυριά. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος της επιδότησης. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια, ώστε όπως επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
1: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια όπως μας είπε Σύση είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
2: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνεί ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πέτρα αεροφόρων από τις ΗΠΑ. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες.
2: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
3: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους ψηφοφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ανήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
2: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα.
3: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
4: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί. Όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία. Όλες τις έρευνες τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την TIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή νέα μέθοδο που έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, γιατί

0: καθαρή κοκαίνη με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών που σας προανέφερα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκτισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
2: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιάν που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες θέλουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρες ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλ-Σίσι, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόρι, που θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει προς τον εξαρτατολόν γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αλλά και στην Τουρκία τον δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση ότι εφόσον η Τουρκία θέλει να δεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτό περνάει μέσα από τη σχέση της με την Αθήνα.
3: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στους πλουσιότερους, επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
4: Ναι, είχε καλέσει ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού, δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική σφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αθροιστικά η ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάρρεο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από την φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις στηρίδες, είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωσε χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι ο κ. Ιακαντάρης τέλεχος της Ελλάδας, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε χμές για τη στάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές, και ότι αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επιχαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή του στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
5: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μούφαγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
3: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κύριος Παπαθανάσης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια...
3: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
6: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά.
3: Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
7: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
8: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί. σε καμία περίπτωση.
7: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, είναι πολύ, πολύ, μαζί. Πολύ...
8: Μιλάτε, Λώρα, με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάκτηση συμφωνία. Και την οποία κατάπτυξε τη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και αυτό, από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί, ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από τον Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους κάσονες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη πέστη επίσης σε τεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί εκτός των πολικών περιοχών κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρρευση νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μια από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μια οικογενειακή τραγωδία και μια ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004, η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύοντα στον χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα. Μονάκριβος γιος του σε ηλικία 21 ετών χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μείναμε ορφανοί από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας: στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικό σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Ρεάλ Σοσεδάδ. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Σοσεδάδ στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Αλ Σαμπάχ της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβετ ανέβασε τον πύχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κηφισιά υποδέχεται ο Παναθηναϊκός 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανέτοιμος Κρίστιασεν. Σε ό,τι αφορά το Σίρελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από τρεις αγωνιστικές σε μία, έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα τη Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
7: Έτσι όπως τα λες είναι, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό το ημερό θα φτάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά, το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3 με 5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο του ύψους μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζονάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο enikos.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
10: Με μια πυρό.
9: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
11: Το καρατί θα μας πατά.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες, TRT 95,1 FM Stereo.
2: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούμε.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολη.
2: Θα γυρίζει η γη.
3: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
2: αλλάξεις.
1: Ναι, ναι. Κοίταξες που φαίνεις.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νωρίτερα στη νομική συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία από το ιατρείο, ενώ άνδρες ασφάλειας και εισαγγελέας πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμα φαίρεσης. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. Τέσσερις πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βελίνα Κορινθία, στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετελό Καρνανίας και στο Αγίο Φιλοτρικάλων επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδου σπηρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην νόσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος επισκέπτεται το νησί. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο κέντρο, κυρίως σε Βασιλίση Σοφία Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδίτου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της συγκρούς του στήλους του Ολυμπίου Διός, στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Απλά θρυλικός, πέτυχε στο αδύνατο, ευχαριστώ για όλα, ανέφερε ο διεθνής τερματοφύλακας της ΧΑΛ και πρώην του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, αποχαιρετώντας το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αποχώρησε από τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Άφησε στη σφραγίδα ως την ομάδα τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το σοκ και τη θλίψη που έχει γεννήσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων, και για το ιατρείο και για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο και τι έλεγχοι ήταν αυτοί, και για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις, και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος, παρουσία της αστυνομίας, αγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών, και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές, 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση, η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται Δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών. Δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλή αριθμοί. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της εκεί στα Χανιά. Γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτό τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στο τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ριλιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα οι Αϊνστάιν αυτοί οι αστραχάν της λογικής έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο, τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογεννητικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών. Γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα, τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες, για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λένε λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις, σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνείς, και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής, και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες, και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά προσαρμογές, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί. Και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το λέγει και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί. Η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος Υπουργός, δεν έγιναν, λέει, ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους? Και ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες, που χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους 6 μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα, όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε το bread, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας στα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία, Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαβή.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
17: Οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφέ.

0: αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 27 στον Βόλο.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αφεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο Γιαλαμία.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία, η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Νίκο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα? Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, θα κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11, που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαφαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αναντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28. 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεση του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν στη λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο, και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
0: Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
1: Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι, γιατροί είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης?
1: Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους, αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί φέρνουν τις κατευθύνσεις και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
0: Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά.
1: Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα αλλά και τις ειδικότητες, διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα, από το ένα μπράτσο παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής, και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με κάποια, με ίσως πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα, σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
0: Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
1: Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε και κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας να βρωτή.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε νεστότα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
1: Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντελιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις τους ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Κτύπα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
1: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Επίσης.
1: Εύχομαι σε σένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση. Σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη, μια φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ.
0: Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
1: Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες, περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν σε ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής στην αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάθετος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
0: Άλωστε. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
1: Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Βέβαια, όταν υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο πάλι ένα ποσό 2.000 δολαρίων, ήταν μια υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Το ίδιο είχε κάνει και κατά την περίοδο προς το τέλος της πανδημίας. Είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της παραχολογίας.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο οδηγούνται στον εισαγγελέα. Προηγήθηκε πολύ ωραία έρευνα στο ιατρείο τους, από όπου οι αστυνομικοί συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε ότι στον χώρο υπήρχαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού και μείωση των δικτών ανάπτυξης έκρουσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενταθεί. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανωδική πορεία στην τιμή του πετρελαίου με το Brent να αγγίζει σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος, εξαπατώντας πολίτες σε Αττική και περιφέρεια, προχώρησε η αστυνομία. Η λία τους ανέρχεται σε πάνω από 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα 16 και 18 ετών και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 6. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδους πυρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην όσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς που επισκέπτεται το νησί.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Αστέρας ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Τρίπολη με τον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9 και 4 απόψε, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1973. Και ήταν η απαρχή της πολύχρονης υπαγωγής αυτής πολύπαθης χώρας σε ένα από τα στιγνότερα φασιστικά καθεστώτα που επέβαλαν μέσα στον 20ο αιώνα το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Στις 11 Σεπτέμβρη του 1973, με τη δολοφονία του εκλεγμένου Προέδρου του Αλιέντε και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνόδες ανδρίκελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν, μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί, ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης. Είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πως το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή, τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα και βεβαίως για τις μαζικές
δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης Χούντας. Μετά την πτώση της Χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ. Αυτός πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης μετά. Για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνο για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις ακόμα και σήμερα αγνοωμένων παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000. Σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε γι' αυτόν ειδικά το λόγο στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις κι αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρυλικού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια
του Αλιέντε, που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Κιλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους». Ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το Προεδρικό Μέγαρο, ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, θα πληρώσω, λέει, ανάμεσα στα άλλα, την πίστη του λαού με τη ζωή μου.

Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος στις 11 Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση, βεβαίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001, όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια
της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Ο συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επιπτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές, όπως έχει καταμετρηθεί από το

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στο Μινόταυρο του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος για τη συνέχιση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Είναι προφανές λοιπόν και καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλάουζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Μέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.

0: στους 97,8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Amlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μπάσες, στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές.

0: ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία, και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είχαμε τις εκλογές Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
1: Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουριγίας. Ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ομόσπονδια δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά λοιπόν, η Θουριγία, που για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουριγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γκέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Mm-hmm. Προηγήθηκε η Θουριγία, όπου σάρωσε η ΑΕΦΔΕ. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Άνχαλτ, να πούμε και εδώ.
0: Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός, γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς, καλά και το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Άνχαλτ τώρα, δύο ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Άνχαλτ, άλλο κρατήδιο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Άνχαλτ είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο, και αν και πώς θα κυβερνήσει, θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πούν συχνά, θα το έχεις προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Mm-hmm. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
0: Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός. Είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσαλές κοινωνικές ανισότητες. Είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
1: Τελείως, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Άνχαλτ. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν 2 κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της ΑΕΦΔΕ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρνουν στο 18%. Μες. Το ότι διπλασιάζει δύναμη όμως, κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Έχει σημασία και αυτό. Και Το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργεια, η οποία ξεπερνάει το 30%.
0: Είναι μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει, ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις, στις 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
1: Και για πρώτη φορά βλέπεις αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα πέντε κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται, τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένας σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις. Διότι καταποτίζονται πλέον νοικοκομούς σε μονοψήφιους αριθμούς.
0: Έβλεπα στις εκλογές εκεί, στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί,
1: ναι,
0: με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, τα κρατήδια λοιπόν, να τα πούμε έτσι για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο με το Potsdam πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37% σύμφωνα με τις μετρήσεις, η Σαξονία με πιο γνωστή πόλη την ιστορική Δρέσδη και τη Λειψία, το Τσπιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%, σήμερα είναι στο 42%. Επίκειται εκλογές και εκεί.
0: Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
1: Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα. Γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή, τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα, τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο, αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες, που το άλλαξαν και το κάναν Σουηδοί δημοκράτες. Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους, τέλος πάντων. Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής, δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση στη Σουηδία, αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε. Τη δέχονται τη στήριξη, απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς, ακόμα. Είμαι περίεργος να δω ότι θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20, τα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας, είναι παράδοση αυτό, έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα, θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει τα 82 πια, ο Γκριγκόρης Ζουγκάνοφ εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος, μια μικρή άνοδο και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στο 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα και εμείς πολλές φορές στα μέσα τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο, Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Ναι. Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%. Το 30, Νίκο μου, δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%. Κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα ακόμα και από τα ATM των τραπεζών.
0: Τα είχαν ξεκινήσει οι Ουκρανοί αυτά πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία, ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήψη.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού, δημοκρατικού, κατά τα άλλα και κτημένου, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, γιατί εκεί είναι ένα χάος, τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι, Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση, δίπλα στο Βόσνη, σε κάθε διεθνή μελέτη προσθέτει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται
0: με θρησκευτικό προσδιορισμό.
1: Ναι, δεν ξέρω άλλη εγώ στην Ευρώπη. Βόσνη Μουσουλμάνη, γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνοι χριστιανοί, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα...
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.